0: συγχαρητήρια στην Τζαμπίκα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Προσωπικές ανάγκες, η αλήθεια, μερικά δωράκια θα καλύψουν διάφορες τρύπες που χρειάζονται να καλυφθούν.
2: Μπαίνουμε στον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
0: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 10.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 10.000 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
4: Φωνάζει τον κλειδαρά 2 φορές την εβδομάδα, την οδική βοήθεια άλλες 3 και θέλει να ανοίξει και σπίτι.
5: Μου έχει κάνει τον εγκέφαλο πουρέ, σε ψυχολόγους θα τρώω.
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου,
8: είναι Red 96,3.

0: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
1: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
2: It's Red, it rocks.
1: Red 96,3.

0: Μπαίνουμε στον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ.
0: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 10.000 ευρώ.
0: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
0: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 10.000. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
0: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
3: Όλη μέρα νύχια, μακιγιάζ, μπότοξ, γυμναστήριο. Φοβάμαι πως το ράφι πλησιάζει.
4: Με φωνάζει διατηρητέο. Καθρέφτη δεν έχει να δει τα χάλια του. Πού είναι σαν γκρεμισμένο τζάκι.
5: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red World Tour.
1: Γιώργο, εσύ.
2: Ναι.
1: Το ξέρεις ότι κέρδισες το Red World Tour?
2: Δεν ξέρω τι να πω. Είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
1: Είσαι ο μεγάλος τυχερός ανάμεσα σε 10.000 περίπου συμμετοχές και είχες στείλει μόνο μία φορά.
2: Αν είναι δυνατόν. Είμαι τόσο τυχερός που δεν το πιστεύω.
1: Είσαι τόσο τυχερός.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. This is the home of Red
3: World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. Αφεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Ιούλιο κυκληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ.
0: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 10.000 ευρώ.
0: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
0: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω τηλεφώνημα για 10.000. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
0: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
3: Φωνάζει τον κλειδαρά 2 φορές την εβδομάδα, την οδική βοήθεια άλλες 3 και θέλει να ανοίξει και σπίτι.
4: Μου έχει κάνει τον εγκέφαλο πουρέ, σε ψυχολόγους θα τρώω.
5: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.

0: Red World Tour.
1: Γιώργο, εσύ. Το ξέρεις ότι κέρδισες το Red World Tour?
2: Δεν ξέρω τι να πω. Είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
1: Είσαι ο μεγάλος τυχερός ανάμεσα σε 10.000 περίπου συμμετοχές και είχες στείλει μόνο μία φορά.
2: Αν είναι δυνατόν. Είμαι τόσο τυχερός που δεν το πιστεύω.
1: Είσαι τόσο τυχερός.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. This is the home of
3: Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χαβραντ.
1: Τώρα που ανεβαίνει η θερμοκρασία, έχει έρθει η ώρα να κάνουμε και καναμπανάκι στην παραλία, έτσι.
0: Σαφώς.
1: Όμως όσοι είναι σκυλομάνες και σκυλοπατέρες και γατάκια έχουν και. Μην πάμε τώρα σε φίδια και τα λοιπά, ανακόντες, γιατί υπάρχουν και τα τροπικά. Και δεν είναι και το μόνο φίδι που θα υπάρχει εκεί πέρα. Δεν καταλαβαίνεις. Σε ποιες παραλίες επιτρέπεται να πάρεις το κατοικίδιό σου και σε ποιες απαγορεύεται.
0: Από τότε που έγινε σκυλομάνα, έχεις ανακαλύψει όλες τις έρευνες για τα κατοικίδια. Για λέγε, πότε επιτρέπεται να κολυμπάει δίπλα μου αυτό το σκυλάκι το χαριτωμένο.
1: Στις ελεύθερες και μη οργανωμένες παραλίες η πρόσβαση επιτρέπεται κανονικά τόσο στην άμμο όσο και μέσα στη θάλασσα για κολύμπη. Άρα στην ελεύθερη μη οργανωμένη το παίρνουμε. Τι σημαίνει ελεύθερη μη οργανωμένη? Εκεί που δεν κόβεις είσοδο. Πρόσεξε.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει μια παρενθεσούλα. Μπορεί να υπάρχει εξαπλώστρα και ομπρέλα, όμως να μην θεωρείται οργανωμένη αυτή η παραλία, να είναι ας πούμε εξαπλώστρες του beach bar.
0: Αχα.
1: Εκεί δεν είναι. Όταν όμως κόβεις είσοδο, τότε η παραλία θεωρείται οργανωμένη. Εκεί απαγορεύεται, εκτός αν υπάρχει μια ειδική διάταξη που αφορά τη συγκεκριμένη παραλία.
0: Άρα πληρώνω, μπαίνω στην παραλία, θεωρείται οργανωμένη, δεν μπαίνει το σκυλάκι.
1: Πόρτα, βεβαίως.
0: Πάω σε ελεύθερη παραλία, το σκυλάκι κολυμπάει και κινείται στην άμμο και κάνει ό,τι γουστάρει.
1: Ακριβώς. Υπάρχει γαλάζια σημαία. Επίσης, απαγορεύεται το ζάκι σου.
0: Α, στην γαλάζια σημαία που έχουμε στη Νέα Μάκρη, απαγορεύεται.
1: Απαγορεύεται έτσι.
0: Ωραία, έχω να τσακωθώ το Σαββατοκύριακο. Χαμός θα γίνει.
1: Εάν όμως το ζώο σου είναι ζωοθεραπεία, θα πρέπει να είναι πάντα μαζί σου και αυτό δεν το συζητώ. Επιτρέπεται σε όλες τις παραλίες.
0: Καλά, εντάξει τώρα, ένας συνοδός ενός τυφλού για όνομα του Θεού, εννοείται. Ξυπακούεται ότι θα είναι μαζί του.
1: Μην το λες, γιατί ξέρω, έχω ακούσει πάρα πολλές περιπτώσεις που έχουν βγει και στα social media και πολύ καλά κάνουν και στα κανάλια που απαγορεύουν το ζωάκι τη θεραπεία σε ταξί. Αν είναι δυνατόν, τι θα σας κάνει, ρε παιδιά.
2: Red Morning Show.
3: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.

0: Έχεις ρεπορτάζ μπειράς.
1: Άκου τι γίνεται δηλαδή στη Φλόριντα. Σταματάνε έναν άνθρωπο, έναν οδηγό, καθότι οδηγούσε πάρα πολύ γρήγορα. Έχει σπάσει όλα τα κοντέρ και πάνε να το γράψουν για
0: υπερβολική ταχύτητα.
1: Ναι, υπερβολική ταχύτητα. Όμως είχε και κάτι άλλο να γράψει η τροχιά, γιατί βρήκε στο διπλανό του κάθισμα του συνοδηγού 34 ανοιχτά κουτιά μπύρα στο αυτοκίνητο. Και όχι, δεν τα πήγαινε για να κυκλώσει.
0: Προφανέστατα, για να τρέχε όπως έτρεχε. Μάλλον δεν τα πήγαινε για να κύκλωση. Άκου τι θα πάθουν οι Παριζιάνοι τώρα.
1: Mm-hmm.
0: Δεν μπορούν να καταναλώσουν αλκοόλ σε δημόσιους χώρους από σήμερα το μεσημέρι μέχρι αύριο το πρωί στις 7.
1: Για λόγους ασφαλείας, επειδή έχει καύσωνα.
0: Επειδή έχει καύσωνα. Απίστευτο.
1: Ναι, η Γαλλία, η Ισπανία και η Βρετανία βρίσκονται στο κόκκινο με τεράστια μέτρα. Προσέξτε να ταξιδεύετε προς τα εκεί.
0: Κάτσε ρε παιδί μου, θέλω να πάρω εγώ την πυρίτσα μου, να πάω στο Σικουάνα να βλέπω τα φύλλα που πέφτουν πάνω στο ποτάμι.
1: 45 βαθμούς Κελσίου και εσύ καίγεται το πελεκούδι. Δεν θα πάω τίποτα.
0: Εντάξει.
2: Μπαίνουμε στον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 10.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Σας ευχαριστώ πολύ. Ξεραγίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω τηλεφώνημα για 10.000. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
3: Red Morning Show.
2: Κατερίνα Κόρδα.
5: Γιώργος Βρατσός.
6: Red 96,3.

0: these beautiful things that I've got.
1: Έχουμε νέα από αυτό το ψάρι το επικίνδυνο.
2: Καλά, έχουμε νέα από τον λαγοκέφαλο, ο οποίος επικηρύχθηκε για 5,33 ευρώ το κιλό. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, οι ψαράδες έχουν βγει για να καθαρίσουν τις καταστάσεις εκεί πέρα.
1: Αλλάζω καριέρα, βάζω στο μπλοκάκι μία δεύτερη ιδιότητα που λέει αλιέας.
2: Αφού δεν αυτόνες που δεν αυτόνες, πας για ψάρι, ναι, βγάζεις και λεφτά.
1: Και μαζεύω αυτά τα λαγοκέφαλα, λαγοπόδαρα, πώς λέγονται, 5,33, 10 κιλά για να μαζεύω ένα πεντάρικο τη μέρα.
2: Καλά, μια χαρά είναι, δεν το συζητώ. Να σου πω ότι το βλέπω το έργο να γίνεται ο ΠΚΠ με το λαγοκέφαλο. Ξαφνικά να δηλώνονται 200.000 λαγοκέφαλοι σε ένα τετραγωνικό θάλασσα.
1: Θα πρέπει να τους παραδώσεις, φαντάζομαι, κάπου, να τους ζυγίσουν και μετά να πάρεις τα φράγκα.
2: Είναι ολόκληρη μανούρα. Από λαγοκέφαλο έχουμε μετά τις μόβο εμέδουσες. Έχουμε ένα σαρκοφάγο βακτήριο.
1: Αυτά δεν έχουν επικηρυχθεί. Πάμε τώρα στα επικηρυγμένα, βγάλουμε λεφτά, να βγουν οι διακοπές.
2: Πάμε στο κασέ, έχεις δίκιο. 5,33. Μια χαρά είναι αυτό.
3: Red Morning Show. Η νούμερο 1.
2: Πρωινή εκπομπή.
3: Red 96,3.

αν κυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: έχω ευχάριστα νέα. Θα απαλλαγείτε μετά το Μουντιάλ, θα απαλλαγείτε και το φθινόπωρο από εμάς τα αγόρια.
1: Τι θα γίνει πάλι.
0: Ύστερα από περισσότερα από 10 χρόνια αναμονής, το GTA, το Grand Theft Auto, βρίσκεται πλέον ένα βήμα πριν την κυκλοφορία του. Η Rockstar Games άνοιξε επίσημα τις προπαραγγελίες του πολύ αναμενόμενου τίτλου, αποκαλύπτοντας παράλληλα και την τιμή του στις διεθνείς αγορές και δημοσιεύοντας δεκάδες νέα στιγμιότυπα. Το GTA αναμένεται να αποτελέσει μία από τις μεγαλύτερες κυκλοφορίες στην ιστορία της βιομηχανίας της ψυχαγωγίας, με αναλυτές να εκτιμούν ότι θα μπορούσε να εξελιχθεί στο εμπορικότερο προϊόν ψυχαγωγίας όλων των εποχών. Φυλάκια, καλό φθινόπωρο, καλά Χριστούγεννα. Bye. Καναπεδάρα, μπύρα, GTA, τελειώσαμε παιδιά.
1: Βλέπω να μένετε μόνοι σας, να γίνεται μια κατακόρυφη αύξηση στους χωρισμούς και στα διαζύγια. 80 ευρώ λέει το Standard Edition και το Ultimate Edition, δηλαδή τι κάνει παραπάνω.
0: Ποιο Standard και ποιο, όποιο να είναι θα πάρουμε.
1: Στο κάτω-κάτω θα κάνεις οικονομία, δεν θα βγαίνεις ραντεβού, οπότε δώσε ένα κατοστάνικο και έβγαλε το χειμώνα. Καλό!
2: Συγχαρητήρια στην Τζαμπίκα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Προσωπικές ανάγκες, η αλήθεια, μερικά δωράκια θα καλύψουν διάφορες τρύπες που χρειάζονται να καλυφθούν.
4: Μπαίνουμε στον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ.
4: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 10.000 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 10.000 ευρώ.
4: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Red Morning Show. Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It rocks.

Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είσαι στο Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Φρέτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν σε κατάπαυση των εχθροπραξιών. Νέα συνάντηση την Τρίτη στην Τόχα. Ο Πούτιν παραδέχεται πως η Ρωσία αντιμετωπίζει ελλείψεις καυσίμων μετά το ουκρανικό σφυροκόπημα. Συγκλονιστικές διασώσεις στη Βενεζουέλα μετά από 4 ημέρες. Ο Καναδάς 1-0 τη Νότια Αφρική πέρασε στους 16 του Μουντιάλ. Ηλιοφάνεια και 35 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 10.000 ευρώ. It's Red, it's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, καλό πρωινό, καλώς ορίσατε, καλώς ήρθατε στο Red Morning Show. Είναι Δευτέρα, 29 Ιουνίου, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος μέχρι τις 10. Καλημέρα Κατερίνα.
1: Καλημέρα σε όλους, ξεκινάμε την εβδομάδα μας δυναμικά, έτσι.
0: Πολύ ωραίο το Σαββατοκύριακο, είχε Pet Shop Boys, είχε Mundial, είχε ωραίες βόλτες, είχε αυτό τον αέρα τον εκνευριστικό, αλλά θα πέσει και ο αέρας, σας το υποσχόμαστε μέσα στην εβδομάδα.
1: Ναι, είχε αέρα, είχε και κάποια επεισόδια, ελπίζουμε να ξεκινήσουμε αυτή την εβδομάδα πιο ομαλά, να είναι ακόμα καλύτερη.
0: Πάμε παρέα μέχρι τις 10. Καταρχήν με ωραίες μουσικές, με ατζέντα, memories, κίνηση, ζώδια, χρηματοκιβώτιο και τι δεν έχει το μενού σήμερα. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, Viber 6980-963-963, είτε γραπτά είτε ηχητικά, αλλά έχουμε και άλλους τρόπους επικοινωνίας.
1: Έχουμε και τα social media μας, RedFM96.3 και μας ακούς και online στο RedFM.gr.
0: Break me, shake me στον Red96.3. Ερχόμαστε αμέσως με την ατζέντα της ημέρας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.

0: 7 και 4. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό πρωινό από το Red Morning Show στον Red 96,3. Κατερίνα και Γιώργος μέχρι τις 10. Να δούμε, Κατερίνα μου, λίγο την ατζέντα της ημέρας.
1: Θέλουμε να μας τα πεις αναλυτικά.
0: Μεγάλη γιορτή σήμερα. Παύλος, Παυλίνα, Πέτρος και Πετρούλα. Πέτρου και Παύλου.
1: Πέτρου και Παύλου είναι μεγάλη γιορτή. Τι να κάνει άραγε η φίλη μας η Πετρούλα. Είναι το πρώτο όνομα που σκέφτηκε.
0: Κοίτα ανησυχία, ναι.
1: Μου αρέσει. Έχει γίνει συγγραφέας, παρακαλώ πολύ.
0: Και τι γράφει τον καιρό.
1: Δεν μπορώ τώρα αυτές τις μηνύματα που γράφει τον καιρό. Γράφει ό,τι θέλει η γυναίκα.
0: 108η ημέρα του έτους. Ανατολή του ηλίου 6 και 3, Δύση 8 και 53. Είναι η Διεθνής ημέρα των τροπικών, η Παγκόσμια ημέρα βιομηχανικού σχεδιασμού, Παγκόσμια ημέρα σκληροδερμίας, γιορτή του κρασιού στη βορειοδυτική Ισπανία, Εθνική γιορτή των Σεϊχελών. Πάμε για τρέλες στις Σεϊχέλες, έχουν εθνική γιορτή.
1: Έχεις πάει σε κανένα τροπικό μέρος, Σεϊχέλες, Μπαλί?
0: Α, στο μόνο που έχω πάει είναι στο Σχοινιά, στο Μαραθώνα.
1: Αυτό είναι τροπικό μέρος.
0: Φυσικά και είναι τροπικό, δεν σε καταλαβαίνω.
1: Σωστά.
0: Ημέρα των Βετεράνων στην Ολλανδία, ημέρα των Εφευρετών στη Ρωσία, ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων στη Μεγάλη Βρετανία, ημέρα των Ναυπηγείων στη Ρωσία, ημέρα της Αντίστασης. Στη Ρωσία επίσης δεν έχουμε κάτι σε φαγητό, δεν έχουν οι Αμερικάνοι, παίζουν μουντιάλ τώρα και τα έχουν παρατήσει όλα.
1: Σε φαγητό τίποτα. Εγώ έχω να σου πω πάντως ότι θέλω να σε ταξιδέψω στα δικά μου τα memories.
0: Αυτό,
1: δεν ξέρω αν έχεις.
0: Κάθε μέρα τέτοια ώρα ρίχνουμε μια ματιά στα memories της Κατερίνας.
1: Λοιπόν, άκουσα τι γίνεται. Πρόπερση ήμουνα έτσι ένα νεαρό κορίτσι που έπαιζε. Ναι, και σε γάμους. Και ξέρεις τι μπορεί να σου συμβεί στους γάμους το χειρότερο.
0: Να μεθύσει ο γαμπρός.
1: Ναι, είναι αυτό. Μετά να τσακωθούν οι γονείς για τα νησιώτικα, γιατί άλλοι μπορεί να είναι από την Κρήτη, ενώ οι άλλοι μπορεί να είναι από την Κεφαλονιά και να τσακώνονται ποιο νησιώτικο θα πέσει πρώτο.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά σου έχω και χειρότερο είναι να μένεις από τροφοδοτικό στην κονσόλα σου. Δηλαδή εκεί που ξαφνικά παίζεις και λες πάμε παιδιά, δίνω ρυθμό, δίνεις κέφι, δίνεις τα πάντα.
0: Κάει η κονσόλα.
1: Κάει και η κονσόλα και μπαίνεις και λες παιδιά. Νύφη, σχόλος ο γάμος.
0: Έτσι ακριβώς. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, αρχίζεις και τραγουδάς εσύ τον Ικαριώτικο.
1: Τον Ικαριώτικο και λες δεν έχω ωραία φωνή, κοιτάξτε με καλέ.
0: Ακούστε τι μας περιμένει αυτή την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο. Στρόγγυλο ποσό και πάλι 10.000 ευρώ και ερχόμαστε με την κίνηση και τον καιρό.
2: Συγχαρητήρια στην Τζαμπίκα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Προσωπικές ανάγκες, η αλήθεια, μερικά δωράκια. Θα καλύψουν διάφορες τρύπες που χρειάζονται να καλυφθούν.
4: Μπαίνουμε στον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ.
4: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 10.000 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 10.000 ευρώ.
4: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1,36€ με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Αρχίζει!
7: Τελειώσαμε ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
6: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
7: Πού δηλαδή?
6: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
8: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Έλα, πού είσαι?
10: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
9: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
10: Έλα εδώ, δεξιά.
9: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
10: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
9: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
10: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
9: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
11: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
12: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
13: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
14: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
15: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
16: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
17: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
18: Για πάντα.
17: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
19: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
17: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
19: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
20: Red Morning Show.
21: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
20: Red 96,3.

0: Linkin Park. Καλημέρα, Δευτέρα πρωί, 29 Ιουνίου. Κατερίνα και Γιώργο στο Red Morning Show μέχρι τις 10. Να δούμε λίγο την κίνηση και τον καιρό.
1: Φύγαμε να δούμε αρχικά αν υπάρχει κίνηση.
0: Η κίνηση να υπάρχει. Είχε Νότια Αφρική, Καναδά, στες, έπεσε ξενύχτη.
1: Είμαστε
0: και κουρασμένοι από τη θάλασσα. Κατερίνα μου, θα βγούμε όλοι στον Κηφισό κατά τις 9 η ώρα.
1: Έχει γίνει ο Κηφισός, πάντως έχει αναστενάξει.
0: Άστα να πάνε. Να δούμε τον καιρό καλύτερα, γιατί από κίνηση δεν έχουμε τέτοια ώρα. Θα έχουμε ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική. Βοριάδες στα 4 μποφόρ. Λύσαξε κι αυτός ο βοριάς, δεν λέει να πέσει.
1: Λύσαξε, ρε παιδί μου, γιατί έτσι.
0: 35 βαθμοί Κελσίου σήμερα, 35 και αύριο με 36. Τρίτη, την Τετάρτη κλειδώνει το 38 που σου είχα τάξει από την προηγούμενη εβδομάδα. Πέφτει ο βοριάς, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Πάντως στην Ευρώπη γίνεται ένας μικρός χαμός.
1: Ναι.
0: Δεν μπορούν να συνέλθουν στη Γερμανία, δεν έχουν τα νοσοκομεία air condition, τους πετάνε με τις μάνικες νερό να δροσιστούν και όλα αυτά για 37-38 βαθμούς, ε.
1: Ναι, κοίταξε, δεν είναι μόνο 37, έχουν αγγίξει και 40, είναι και το ότι δεν παίρνουν, ουσιαστικά έχει κάτσει μία μάζα ακριβώς πάνω από την Ευρώπη, δηλαδή από την, είπες, Γερμανία, Αγγλία, αλλά και Ισπανία και Ιταλία, έτσι.
0: Έρχεται, λέει, αυτό το κύμα στα Βαλκάνια, αλλά δεν θα επηρεάσει την Ελλάδα.
1: Δεν θα επηρεάσει,
0: ναι, έχουμε
1: γιατί,
0: σκαμπουλάρι.
1: Ναι, την έχουμε σκαμπουλάρι, γιατί ήταν να μας έρθει, πρόσεξε, αλλά πέρασε ένα αεράκι, γιατί το ερεύνησα το θέμα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, για να στυμπώ μετεωρολογικά, ήρθε ένα αεράκι από τη Σαχάρα, του κάνει κόντρα, όπα δεν θα περάσεις.
0: Οπότε την γλιτώνουμε.
1: Και πέρασε από πάνω.
0: Bon Jovi, αμέσως τώρα στον Red 96,3, ερχόμαστε με τις ζωδιακές προβλέψεις της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα.

0: Red Morning Show. Η νούμερο 1.
1: Πρωινή εκπομπή.
0: Red 96,3.
2: Oh yeah. Oh yeah. Everything.

0: 8 παρα 25, Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Πανέτοιμη με όμικρον γιώτα για τις ζωδιακές προβλέψεις Δευτέρας.
1: Ο Κριός έχει γρήγορες αποφάσεις και νέες πρωτοβουλίες να αναλάβει σήμερα. Ενώ ο Ταύρος οικονομικά σε απασχολούν και μια έξυπνη κίνηση μπορεί να φέρει θετικά αποτελέσματα.
0: Ορίστε.
1: Να μπας και σωθούμε. Η δίδυμη επικοινωνία είναι δυνατό σου χαρτί και μια ενδιαφέρουσα πρόταση αλλάζει τα σχέδιά σου. Ενώ αν είσαι καρκίνος, άκουσε και μια φορά περισσότερο τη διέστησή σου. Οι λέοντες, οι φίλοι και οι συνεργασίες φέρνουν τις ευκαιρίες που χρειάζεσαι στα επαγγελματικά σου.
0: Σώθηκαμε.
1: Σώθηκες. Τι άλλο να κάνουμε, δηλαδή. Σε ταΐζουμε, αγόρ μου.
0: Ωραία.
1: Παρθένη, η δουλειά βρίσκεται στο προσκήνιο και οι προσπάθειές σου αναγνωρίζονται. Ενώ αν είσαι ζυγός, η μέρα ευνοεί τα ταξίδια, τις νέες εμπειρίες και τις δημιουργικές σκέψεις. Σκορπιέ, οικονομικά και συναισθηματικά τα ζητήματα αυτά λοιπόν ζητούν προσοχή. Ενώ οι τοξότες, οι σχέσεις και οι συνεργασίες δοκιμάζονται. Οι εγώκυροι έχουν αρκετές υποχρεώσεις, αλλά θα πρέπει να το βάλουν σε πρόγραμμα και να φροντίσουν και την υγεία τους. Mm-hmm. Ενώ οι υδροχόοι μας, η δημιουργικότητα και ο έρωτας ευνοούνται. Μια χαρά οι υδροχόοι. Οι ηχθείες μας στο τέλος, το σπίτι και η οικογένεια χρειάζονται την προσοχή σου. Μικρές αλλαγές στο χώρο σου ανανεώνουν τη διάθεσή σου. Πολύ καλά ξεκινάμε.
0: Καλά ξεκινάει η εβδομάδα. Έχουμε και το χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή με στρογγυλό ποσό 10.000 ευρώ. Δώσαμε και το Red World Tour. Θα ακούσουμε και τον νικητή, τον Γιώργο.
1: Που τον ψάχναμε,
0: τον ψάχναμε. Τον εντόπισε η Πινελόπη. Θα τον ακούσουμε σε
1: σιγά
0: λίγο.
1: Σιγά μην έφευγε από το μάτι τη Πινελόπη.
0: Ρέιμον, αμέσως τώρα στον Red 96,3. Ερχόμαστε με τα νέα του χρηματοκιβωτίου.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It rocks.

0: Nightmare Δευτέρα πρωί που ο μήνας έχει 29 στο Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο μέχρι τις 10 στον Red 96,3. Η Τσαμπίκα ήταν η τυχερή της Παρασκευής. Η Μέρη έκανε την κλήρωση στις 4 το απόγευμα. Η Τσαμπίκα δέχτηκε το τηλεφώνημα, απάντησε σωστά για το ποσό που υπήρχε μέσα στο χρηματοκιβώτιο για τα 10.000 ευρώ και τα κέρδισε. Απάντησε στο δεύτερο χτύπημα με τα χρήματα θα καλύψει υποχρεώσεις και θα κάνει δώρα.
1: Βέβαια, Λάρτζη Τσαμπίκα.
0: Λογικά η Τσαμπίκα θα είναι Ροδίτησα με αυτό το όνομα, ναι, φαντάζομαι.
1: Ναι, είναι από τα πολύ γνωστά έτσι, δημοφιλή ονόματα της Ρόδου. Να πούμε ότι είχε συμμετάσχει αρκετές φορές. Δηλαδή, έχουμε ακούσει και περιπτώσεις που το πιάσανε με την πρώτη. Αλλά η Τσαμπίκα ήταν.
0: Το πάλεψε.
1: Αθλήτρια του χρηματοκιβωτίου.
0: Το χρηματοκιβώτιο συνεχίζεται κανονικότατα και αυτή την Παρασκευή έχει πάλι στρογγυλό ποσό η Μέρη, 10.000 ευρώ. Τα διεκδικείτε μέσω SMS, win στο 19.600 μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής στις 4. Το κόστος αν SMS που έρχεται από τη Mediatel είναι 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών, κίνδυνος εθισμού και απώλεια περιουσίας. Περιουσίας, γραμμή στήριξης και θεά α210-92-15-776. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Καλή επιτυχία. Κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Η όρη του διαγωνισμού στο frontstage.gr και στο redfm.gr. 10.000 είναι αυτά. Μπα, και τι, τα κερδίζεις και Παρασκευή. Έφυγες για εκδρομούλα, για ανακαινήσεις, για παραγγελία αυτοκινήτου, για μουντιάλ. Όπου θέλεις. Με 10.000 ανοίγεις τα φτερά σου.
1: 10.000 τσέπη, κάνεις ό,τι γουστάρεις.
0: Καλή επιτυχία σε όλους, Scorpions αμέσως τώρα. Καλή εβδομάδα!

0: από τις δύο αγαπημένες σου πλατφόρμες.
1: Θυμάστε την ιστορία που μοιράστηκε πρόσφατα το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για τα 168 χρόνια του? Από τα πρώτα φώτα της χώρας το 1857 μέχρι σήμερα, συνεχίζει να εξελίσσεται ως ένας ολοκληρωμένος πάροχος ρεύματος και φυσικού αερίου. Ανακαλύψτε την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας στα social media της εταιρείας. Σε 30 δευτερόλεπτα έχουμε ειδήσεις από την Ελλάδα, τον κόσμο, αθλητικά, γιατί έχουμε, Κατερίνα μου, και το Μουντιάλ σε εξέλιξη.
0: Έχουμε, για πες μου τώρα, είχαμε κανένα ματσάκι δύσκολο αυτό το Σαββατοκύριακο?
1: Δύσκολο τι εννοείς? Μπήκαμε στη φάση των 32. Τι σου λέω και σένα τώρα, ξεκίνησε χτες το βράδυ.
0: Ναι.
1: Παίζουν οι 32 ομάδες που διεκδικούν το κύπελο. Δηλαδή, ξεκαθαρίσαμε λίγο. Από 64 πέσαμε στις 32.
0: Έχουμε 16 αγώνες.
1: Στα μισά. 16 αγώνες νοκάουτ. Το κατάλαβες τώρα τι εννοώ?
0: Okay, ποια, πες μου και 2-3 φαβόρι που έχουν διαμορφωθεί.
1: Το φαβόρι το μεγάλο είναι η Γαλλία,
0: ναι,
1: και η Αργεντινή, σύμφωνα με τα στοιχηματζίδικα.
0: Okay,
1: εντάξει, ναι, αυτό θα θυμάσαι. Εσύ στην Αργεντινή παίζει ο Μέση, τα έχουμε εξηγήσει, θα τα πούμε και καθ' όλη τη διάρκεια του Μουντιάλ.
0: Ωραία, ωραία, μέσα είμαι.
1: Λοιπόν, ερχόμαστε αμέσως να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα που ο μήνας έχει 29, να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβρατ, και να ακούσουμε και το Γιώργο που κέρδισε την Παρασκευή το Red World Tour.
2: Μπαίνουμε στον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 10.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Σας ευχαριστώ πολύ. Ξεραγίστα, δίνετε χαρά στον κόσμο.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 10.000. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Απρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7. Αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
6: Ας πιούμε σε αυτό. Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
7: Φραπέ, χαλαρά.
8: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
9: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
11: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
10: Ανανέωση.
11: Ανοιχτό μυαλό άντρα έχεις, κυρακέτη μου.
12: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
10: Σπύρου, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
12: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
13: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
14: Κολλάω το υπάς πίσω από τον καθρέφτη.
13: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
14: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
15: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το IPAS θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. IPAS. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
16: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
17: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις

0: 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unic Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκοσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unic, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είσαι στο Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Φράτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν σε κατάπαυση των εχθροπραξιών. Νέα συνάντηση την Τρίτη στην Τόχα. Ο Πούτιν παραδέχεται πως η Ρωσία αντιμετωπίζει ελλείψεις καυσίμων μετά το ουκρανικό σφυροκόπημα. Συγκλονιστικές διασώσεις στη Βενεζουέλα μετά από 4 ημέρες. Ο Καναδάς 1-0 την Νότια Αφρική πέρασε στους 16 του Μουντιάλ. Ηλιοφάνεια και 35 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 10.000 ευρώ.

0: Λίγο μετά τις 8, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Red Hot Chili Peppers, Red 96,3. Κατερίνα και Γιώργος μέχρι τις 10. Είναι Δευτέρα πρωί, ο μήνας έχει 29. Κατερίνα μου, να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα.
1: Βεβαίως, να το δούμε, μορφωθούμε λίγο.
0: 1874 δημοσιεύεται στην εφημερίδα Κερί άρθρο του Χαρίλαου Τρικούπη με τίτλο «Τις πτέει».
1: Τι φταίει, δηλαδή τι φταίει, έτσι.
0: 1958 η Βραζιλία κατακτά το 6ο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, νικώντας τον τελικό της Στοκχόλμης στη Σουηδία με 5-2. 1986, θυμάσαι που λέγαμε για το χέρι του Θεού, για τον γκολ του Μαραντόνα με το χέρι. Εκείνη τη χρονιά, λοιπόν, η Αργεντινή νικά 3-2 τη Δυτική Γερμανία στο περίφημο στάδιο των Αστέκων, στην πόλη του Μεξικό, και κατακτά το 13ο παγκόσμιο κύπελο του ποδοσφαίρου. Έβαλε λίγο το χέρι ο Μαραντόνα. Έπαιζε και λίγο καλή μπάλα η Αργεντινή, μια χαρά ήμασταν.
1: Το έβαλε όντως, δηλαδή.
0: Καλέ, το χέρι του Θεού, ξεκάθαρα. Έβαλε τον κόλμα το χέρι. Θα στο στείλω βίντεο το μεσημέρι. 1993 ξεκινάνε υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα.
1: Ωραίο, το κινητάκι μας. Γιατί να μας ψάχνουν, να μας βρίσκουν.
0: Καλή μόνο. Άκου τώρα, 2002, από έκρηξη που σημειώνεται στα εκδοτήρια της Ελλάς Flying Dolphins στον Πειραιά, τραυματίζεται ο Σάββας Ξηρός, ο οποίος στη συνέχεια θα ομολογήσει τη συμμετοχή του στη 17 Νοέμβρη. Αρχή εξάρθρωση τη Δημοκρατική οργάνωση που δρούσε στην Ελλάδα επί 27 χρόνια. Τούσκαζε η βόμβα στα χέρια και ξετυλίχθηκε το κουβάρι.
1: Τώρα αυτό το θέμα είναι ένα πικρό θέμα γενικότερα.
0: Γεννήσεις 1941, Γιάννης Πουλόπουλος, Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής, και 1981 ο φίλος ο Νίνο.
1: Ο Νίνο είναι και γενέθλια σήμερα.
0: Ο Νίνο, Πέτρου και Παύλο, η γενέθλια σήμερα. Να του πεις χρόνια πολλά όταν τον δεις το απόγευμα.
1: Θα του πούμε χρόνια πολλά. Έχει και φτιάξει την προσωπική του ζωή με τη Ζώζεφιν. Που φήμες λένε.
0: Που λεπτομέρειες.
1: Ναι, ναι, φήμες λένε ότι είναι πολύ ωραίο ζευγάρι μαζί.
0: Διαφωνεί.
1: Ότι μπορεί να έχουν παντρευτεί. Έγιναν
0: κρυφά.
1: Μπορεί κρυφά. Ου. Έγιναν βέβαια τσίρκο με τη συναυλία που έκαναν εκεί στο Christmas Theater, που έπρεπε ο κόσμος να κουβαλάει τα καρεκλάκια του Λασκέιταν, που οι μισοί φημολόγοι τα πήραν κιόλα.
0: Πού τα ξέρει όλα
1: ενημέρωση.
0: Αυτά. Που άμα σε ρωτήσω τη διαφορά τη Euroleague με τη FIBA, δεν ξέρει τι σου γίνεται.
1: Το ένα είναι μπάσκετ, το άλλο ποδόσφαιρο.
0: Queen αμέσω τώρα, Red 96,3. Ερχόμαστε για να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου. Του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ. Καλή εβδομάδα.

0: Stones, 8 και 4 στον Red 96,3. Δευτέρα πρωί, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος μέχρι τις 10. Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χαβραντ.
1: Σήμερα θα ανοίξουμε το κουτί των αναμνήσεων και θα σας πάω στα παιδικά σας χρόνια, όπου ο μπαμπάς σας σίγουρα έχει χαλάσει κάτι στο σπίτι και έχει πει: «Ω παιδιά, αφήστε το, θα το φτιάξω εγώ, στάκα».
0: Η μανία των πατεράδων και των παππούδων μας να επισκευάζουν και όχι να αντικαθιστούν.
1: Ακριβώς, και να έχουν και την πεποίθηση ότι μπορούν να το κάνουν αυτοί καλύτερα από τον ειδικό που θα πληρώσουν. Στον μάστορα που λέμε.
0: Λες και ο μάστορας έχει φάει τα χρόνια του να μαστορεύει, είναι πιο χαζός.
1: Η γνωστή λοιπόν εργαλειοθήκη που τη φυλάει ο πατέρας μας σαν θησαυρό είναι έτοιμη να φτιάξει τα πάντα, και αυτό έχει ριζώσει σε ένα πολύ συγκεκριμένο κέντρο αναμνήσεων που δεν είναι τσιγκούνια, όχι, ούτε οικολογία, γιατί ξέρεις ότι ο άντρας ο τσιγκούνης είναι και κύριος οικολόγος.
0: Σωστό,
1: να τα ξέρουμε,
0: σωστό,
1: έτσι.
0: Σωστό.
1: Είναι, λέει, ότι προστατεύει τις αναμνήσεις, έτσι pater familias, και βασίζεται στο να αποκαταστήσει την ομαλή κατάσταση της οικογένειας, αλλά κυρίως να συντηρήσει αναμνήσεις.
0: Α, έτσι το εξηγεί ο επιστήμονας, ναι. Ότι κάνουν πατέντα στην πατέντα της πατέντας για να μην δώσουν 2 ευρώ να αντικαταστήσουν ένα διακόπτη που λέει ο λόγος.
1: Θυμάμαι τον πατέρα μου όταν χάλαγε ο νεροχύτης ή όταν ήταν, παιδί μου, κάτι να φτιάξει στον κήπο, ήταν η στιγμή του να λάμψει. Σαν να τον είχαμε, ας πούμε, παραγωνισμένο κατά όλη τη διάρκεια, ξέρεις, της οικογενειακής κατάστασης, και μόλις έσκαγε για το emergency, το SOS, ο παιδιά εδώ! Σούπερμαν!
0: Λοιπόν, παιδιά, να κινείτε λίγο το χρήμα. Αφήστε τις πατέντες, πρέπει να δουλέψει η αγορά. Δεν κάνουμε έτσι δουλειά. Α, μιας και μιλάμε για χρήμα, 10.000 ευρώ την Παρασκευή το απόγευμα στις 4. Ακούστε λεπτομέρειες.
2: Μπαίνουμε στον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 10.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Σας ευχαριστώ πολύ. Ξεχαστά, δίνετε χαρά στον κόσμο.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 10.000. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
7: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
8: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
9: Καλοκαίρι, σκάει ο Τζίτζικας και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
10: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
9: Χαλάρωσε, έχεις πίτσος.

0: μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
1: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 βικοσκόλα!
3: Μόνο 8, είσαι σίγουρος.
2: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 βικοσκόλα!
3: Μόνο 8, είσαι σίγουρος.
2: Άντε, ξεκινάει
4: το ματσάκι! Διψάς για μπάλα με ένα συν ένα. Και στα μεγάλα ματς, βικοσκόλα με ένα συν ένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Vicos Cola σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
5: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Όταν μου έλεγαν για το eye drops της Vogel, έκανα τα στραβά μάτια. Μέχρι που το δοκίμασα και είδα. Με το eye drops της Vogel δεν έχω πια ερεθισμένα, ξηρά ή κουρασμένα μάτια. Ανακάλυψε και εσύ τη διαφορά με το eye drops της Vogel.
8: Vogel, υγιένα και φυσικά.
7: Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή. Βρες το στα φαρμακεία. Ελβετικό ιατροτεχνολογικό προϊόν.
9: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Red Morning Show. Red Morning Show.
4: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
5: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
6: It's Red. It rocks.

0: Κοντά στις 8 και 25. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος μέχρι τις 10. Δευτέρα πρωί, ο μήνας έχει 29. Τον έφαγες και τον Ιούνιο, ετοιμάζεσαι για διακοπές.
1: Όχι ακόμα, εντάξει. Πάντως ετοιμαζόμαστε να πληρωθούμε σίγουρα, γιατί αλλάζουμε σε Ιούλιο την Τετάρτη.
0: Να δούμε την κίνηση στον καιρό και να ακούσουμε τον Γιώργο που κέρδισε το Red World Tour την Παρασκευή.
1: Για να τα κάνουμε όλα μαζί.
0: Λοιπόν, αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην κάθοδο του Κηφισού, στην άνοδο της Αλεξάνδρας, στην κάθοδο της Μεσογείου και στην Κατεχάκη στο ρεύμα από Ηλιούπολη. Ο καιρός θα είναι καλός, θα έχουμε ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική. Αυτό το βοριαδάκι επιμένει στα 4 μποφόρ, θερμοκρασία μέχρι τους 35. Ανεβαίνει η θερμοκρασία στους 38 την Τετάρτη, αλλά δεν αναμένεται περαιτέρω άνοδος. Μέχρι εκεί καλά είμαστε. Ανοιχτό είναι το 35 με 38.
1: Λοιπόν, έχουμε φτάσει σε καλό σημείο. Είμαστε προς το μέσο, όχι μέσο του καλοκαιριού.
0: Πάντως
1: την έχουμε βγάλει ψηλολάδες σχετικά με την Ευρώπη που έλειωσε. Ακόμα και φανάρι.
0: Την Παρασκευή κληρώθηκε ο Γιώργος νικητής του Red World Tour που θα πάει στην Αγγλία να ακούσει τον Eric Clapton. Το Red Morning Show τον έψαχνε, τον βρήκε η Πινελόπη Αναστασοπούλου τελικά.
1: Τυχαίο, έχει μύτη Πινελόπη.
0: Για να τον ακούσουμε.
2: Παρακαλώ.
1: Γιώργο, εσύ.
2: Ναι.
1: Το ξέρεις ότι κέρδισες το Red World Tour?
2: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι τόσο ευτυχισμένος.
1: Είσαι ευτυχισμένος, πες μου πώς νιώθεις, πες τα μου όλα, πες μου.
2: Είναι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
1: Όχι απλά κερδίζεις, θέλω να σου πω ότι είσαι ο μεγάλος τυχερός ανάμεσα σε 10.000 περίπου συμμετοχές και είχες στείλει μόνο μία φορά.
2: Αν είναι δυνατόν.
1: Αυτό ξέρεις τι σημαίνει, είσαι υπερβολικά τυχερός, φορτινός. Εύχομαι να περάσεις υπέροχα, τον αγαπάς τον Eric Clapton.
2: Ήταν όνειρο να ακούσω τον Eric Clapton σε συναυλία.
1: Να θυμίσουμε ότι θα δεις τον Eric Clapton σε μια ειδηλιακή έπαυλη, μια πολύ διαφορετική συναυλιακή συνθήκη, συν το ότι θα ανοίξει τη συναυλία αυτή και ο Ronnie Wood.
2: Είμαι τόσο τυχερός που δεν το πιστεύω.
1: Είσαι τόσο τυχερός. Και ποιος άλλος τυχερός άνθρωπος θα έρθει μαζί σου για παρέα?
2: Δεν το έχω σκεφτεί ακόμα. Να δω πόσο καλή θα είναι μαζί μου.
1: Α, έτσι πα.
2: Έτσι πα.
1: Εύχομαι λοιπόν ό,τι και να αποφασίσει, όποιον άνθρωπο και να πάρει μαζί σου, να περάσετε υπέροχα, να δημιουργήσετε μια υπέροχη ανάμνηση.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μπράβο σου, να είσαι πάντα έτσι τυχερός.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πολύ ωραίος Κατερίνα μου ο Γιώργος.
1: Ναι, ναι.
0: Και το παίζει κιόλας λίγο. Δεν ξέρω, όποιος μου φερθεί καλά θα τον πάρω μαζί στην Αγγλία αν ακούσει Eric Clapton.
1: Ακριβώς. Αρχίζετε εσείς οι φίλοι του και στον κοινό του κύκλο να κάνετε τα στοιχήματά σας, να βάζετε τις προτάσεις σας και ποτέ δεν ξέρετε.
0: Europe, αμέσως τώρα στον Red 96,3. Καλή εβδομάδα.

0: Nirvana, Δευτέρα πρωί, Red 96,3, Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Έχουμε ρεπορτάζ για μάγισσες και χαρτορίχτρες.
1: Όπως το λες και ακόμα χειρότερα, γιατί φαίνεται ότι η Ελλάδα να βρει και άλλο ένα λαβράκι χαρτορίχτικο αυτή τη φορά. Ένας κύριος είχε κάποιες ιδιαίτερες ανησυχίες και απευθύνθηκε σε μια χαρτορίχτρα.
0: Μάλιστα.
1: Για να του πει το μέλλον του και να του δώσει ενδεχομένως και κάποιες λύσεις. Εντάξει, εμείς δεν είμαστε πολύ φαν, αλλά δεχόμαστε ότι υπάρχουν και αυτά, έτσι. Η ίδια βέβαια, εφόσον το απέσπασε αρκετές πληροφορίες που αφορούν την προσωπική του ζωή, του είπε μάλλον ότι θα σε απειλήσω και θα δημοσιεύσω όλα αυτά τα στοιχεία που έχω για εσένα εάν δεν μου δώσεις 4.500 ευρώ. Βρέθηκε δηλαδή, βρέθηκε και μπλεγμένος χοντρά, έτσι.
0: Πήγε λοιπόν στη χαρτορίχτρα να μάθει τι γίνεται. Αυτή απέσπασε προσωπικές πληροφορίες και τον εκβίαζε μετά ότι θα στα βγάλω όλα στη φόρα τώρα.
1: Τώρα ποιος ξέρει τώρα, ίσως εμείς τώρα για να ανησυχεί τόσο πολύ και να δω και την ταρίφα τα 4.500 θα πρέπει να ήταν μπερδεμένο το τοπίο. Και σου λέει ότι γεια σας.
0: Ο οποίος απευθύνθηκε στην Ελλάς, καλά ξεμπερδέματα τώρα.
1: Όχι, την τσεπώσανε, την τσακώσανε αμέσως.
0: Τσακώσανε.
1: Η Ελλάς είναι στα πάνω της αυτή την περίοδο, σου έλεγαν. Στα ντουζένια της και την τσακώσανε και τώρα λόγω δότης στον νόμο.
0: Έχουμε χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή, παιδιά. 10.000 ευρώ στρογγυλό ποσό. Στις 4 το απόγευμα η Μέρη κληρώνει και επικοινωνεί με κάποιον ή με κάποια για να διαθέσει 10.000 ευρώ. Πώς θα τα διεκδικήσετε? Win στο 19.600 με κόστος ανά SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Πρέπει να είσαι άνω των 18 για να συμμετάσχεις. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Η όρη του διαγωνισμού στο frontstage.gr και στο redfm.gr. Καλή επιτυχία, Zeppelin αμέσως τώρα.

0: Πλησιάζοντας τις 9 Survivor Red 96,3, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Το καθιερωμένο ρεπορτάζ Λαγοκέφαλου.
1: Νομίζω ότι ο Λαγοκέφαλος έχει αναδειχθεί σε πρωταγωνιστής του φετινού καλοκαιριού Greek Summer, έτσι.
0: Αλίμονο.
1: Έχουμε ένα επεισόδιο σε παραλία της Εύβοιας. Δρασοφόρος που παρίστανε τον Μοναχό έκανε, πρόσεξε, εξορκισμό σε Λαγοκέφαλο και προέτρεψε κιόλας μια 12χρονη να τον πιάσει και να τον ξοκίσει τα κακά. Είμαστε με τα σωστά μας, λέω εγώ τώρα. Έχει και τη συμβολή της Εκκλησίας ο Λαγοκέφαλος. Είναι, τι να πούμε, είναι στα ρούμπα.
0: Παιδιά, δεν υπάρχει, έκατσα και διάβασα τώρα για το Λαγοκέφαλο όλο το Σαββατοκύριακο. Δεν υπάρχει περίπτωση να στην πέσει Λαγοκέφαλος εδώ στις θάλασσες μας, τουλάχιστον της Αττικής, και μάλιστα στα ρηχά που γενικώς κολυμπάμε.
1: Ναι, εντάξει, δεν είμαστε και τώρα κολυμβητές φοβεροί, στα ρηχά είμαστε.
0: Πρέπει να είσαι τρομερά άτυχος και επίσης με τις κινήσεις μας φεύγει το ψάρι, δεν το προσελκύουμε. Δηλαδή, κουνάς εσύ το ποδαράκι, Κατερίνα, που κάνεις μπάνιο, φεύγει το ψαράκι, δεν έρχεται να στην πέσει.
1: Η αλήθεια, μήπως βλέπει τα χάλια μου και φεύγει τρέχοντας. Παιδιά, δεν κινδυνεύετε, μια χαρά είμαστε.
0: Sweet Dreams, Red 96,3, καλημέρα.

0: Πλησιάζουμε στις 9 πρωινό Δευτέρας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Red Morning Show, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Και αυτό το καλοκαίρι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το πιο όμορφο κινηματογραφικό ραντεβού της πόλης. Και επειδή η εμπειρία ξεκινά πριν την προβολή, πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να πιάσεις θέση, να απολαύσεις το κερασμένο popcorn σου και να βγάλεις την αναμνηστική φωτογραφία σου.
1: Το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp You Under 30. Για να πρώτη φορά, όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι θα μπορούν να τα ζήσουν όλα για πολύ περισσότερο.
0: Σε 30 δευτερόλεπτα, ειδήσεις από την Ελλάδα, τον κόσμο, αθλητικά καιρό και συνεχίζουμε στο Red Morning Show. Έχουμε να δούμε την επικαιρότητα και φυσικά έχουμε και ερωτικό σεξουαλικό ρεπορτάζ.
2: Συγχαρητήρια στην Τζαμπίκα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Προσωπικές ανάγκες, η αλήθεια, μερικά δωράκια θα καλύψουν διάφορες τρύπες που χρειάζονται να καλυφθούν.
4: Μπαίνουμε στον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
5: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ.
4: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
5: 10.000 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
6: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
5: 10.000 ευρώ.
4: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
5: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1,36€ με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
7: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
8: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
9: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
10: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
11: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
12: Ησυχία παρακαλώ. Το Οικογενειακό Συμβούλιο αρχίζει. Εκεί, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
13: Ναι, πάμε!
14: Πού θα πάμε?
15: Κρήτη!
13: Μήλο!
12: Κρήτη λέω κι εγώ.
13: Μήλο!
15: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
12: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
13: Ναι!
15: Πάει το ταμείο.
12: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
13: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου. Κι εγώ!
16: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
17: Η οικογένεια είναι η πιο σοβαρή επιχείρηση. Το πάρτι γενεθλίων.

0: εσύ πας διακοπές, τα χρήματά σου γυρίζουν πίσω, στην τσέπη σου. Άνοιξε λογαριασμό στη Snappi και κέρδισε 10% cashback με κάθε αγορά σου στα πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Το καλοκαίρι γίνεται καλύτερο με τη Snappi, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappibank.com.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
1: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
3: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
3: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
5: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
6: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
5: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
6: Release Athens 2026, 3η 7 Ιουλίου, πλατεία νερού, The Offspring, Bad Religion, High Vis. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
7: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unic Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
8: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ύδρα, οι Σπέτσες.
9: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORA. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
10: Καλημέρα και καλή εβδομάδα, είσαι στο Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν σε κατάπαυση των εχθροπραξιών. Νέα συνάντηση αύριο Τρίτη στην Ντόχα, όπου την παραδέχτηκε πως η Ρωσία αντιμετωπίζει ελλείψεις καυσίμων μετά το ουκρανικό σφυροκόπημα. Συγκλονιστικές διασώσεις στη Βενεζουέλα μετά από 4 ημέρες. Στα χνάρια του πατέρα του Θανάση Σπανούλης αναδείχθηκε MVP στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παιδών. Ηλιοφάνεια και 35 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 10.000 ευρώ.
11: It's Red, it's Red, it rocks.
12: Red 96,3.

0: λίγο μετά τις 9, Red 96,3. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Είναι το Red Morning Show με την Κατερίνα Κόρδα και το Γιώργο Βράτσο μέχρι τις 10. Κατερίνα μου, να δούμε λίγο την επικαιρότητα, να ξέρεις να κινείς έξω στους κύκλους σου, να ξέρεις τι γίνεται δεξιά και αριστερά.
1: Θέλω να είμαι πλήρως ενημερωμένη, έτσι όπως μου τα λες εσύ, έχεις την τελευταία επικαιρότητα και κάτι καλό θα μου πεις, δεν γίνεται.
0: Καταρχήν, για να το παίζεις έξυπνη, έχουμε τη φάση των 32 στο Μουντιάλ. Πέρασε ο Καναδάς, είναι η πρώτη από τις 16 ομάδες που πέρασαν.
1: Ο Καναδάς, ας πούμε, θεωρείται ότι δεν ήταν αντιφαβορή, ας πούμε.
0: Όχι, ρε παιδί μου, παίζει καλό ποδόσφαιρο. Στο φινάλε της θεσινής αναμέτρησης κέρδισε τη Νότια Αφρική και πέρασε την επόμενη φάση.
1: Έχει κάνει καμία ομάδα την έκπληξη, δηλαδή εκεί που λες, όπα, αυτό από πού βγήκε?
0: Αυτά μετά τη φάση των 32 θα δούμε. Προς το παρόν έγινε ένα πρώτο ξεσκαρτάρισμα. Τι άλλο έχω να σου πω? Είπα και Ιράν συμφώνησαν σε παύση των εχθροπραξιών. Αύριο έχουν νέα συνάντηση στην Ντόχα. Καλά πάνε λίγο για τα πετρέλαια. Κάτι γίνεται, κάπως πέφτει η βενζίνη.
1: Ωραία, πολύ ωραία.
0: Ο Πούτιν παραδέχτηκε πως η Ρωσία αντιμετωπίζει ελλείψεις καυσίμων μετά το ουκρανικό σφυροκόπημα. Είναι η πρώτη φορά που ο ίδιος ο Πούτιν λέει ότι κάτι δεν πάει καλά με αυτόν τον πόλεμο, που δεν λέει να σταματήσει με τίποτα.
1: Είναι τόσο φρικτή η κατάσταση μεταξύ της Ουκρανίας και Ρωσίας που πραγματικά δεν το λένε όσο φρικτό είναι.
0: Σύσκεψη στο Μαξίμου σήμερα με εκπροσώπους της αγοράς για την ακρίβεια. Άντε μπας και δούμε τίποτα.
1: Για να δούμε.
0: Επίσης, ξεκίνα να βάζεις μπροστά για κανένα παιδί, γιατί στους λογαριασμούς ενός εκατομμυρίου οικογενειών θα μπει το επίδομα. Μα παιδιού μέχρι αύριο είναι 150 ευρώ. Γιατί να τα χάσεις?
1: 150 ευρώ, αν δεν τα κάνεις ένα παιδί, είναι ένα ισχυρό κίνητρο τα 150 ευρώ. Βέβαια, σου φτάνει να πάρεις μισή πάνα.
0: Περίπου 1000 επιπλέον θάνατοι καταγράφηκαν στη Γαλλία μέσα σε διάστημα τριών ημερών στο αποκορύφωμα ενός πρωτοφανού σχήματος καύσωνα που έπληξε τη χώρα. Είναι λίγο καλύτερες οι συνθήκες. Ας ελπίσουμε ότι θα πάνε καλά τα πράγματα.
1: Μακάρι να πάνε καλά. Είχαμε βαρέσει και στην Ελλάδα ένα 47. Θυμάσαι πότε, ποια χρονιά?
0: Δεν θυμάμαι τη χρονιά, αλλά γενικά έχουμε περάσει καύσωνες και καύσωνες.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Ερχόμαστε σε λίγο με νέα τη επικαιρότητα εδώ στο Red Morning Show. Θυμίζουμε ότι στις 10 παρατέταρτο έχουμε το ερωτικό σεξουαλικό ρεπορτάζ της Δευτέρας. Πώς το είπατε, της Δευτέρας.
1: Δευτέρα με ερωτικό σεξουαλικό, τρέλα.
0: Don't speak, Red 96,3. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.

0: Still Loving You, Scorpions, κοντά στις 9 και 4. Χρόνια πολλά και καλή εβδομάδα σε όσους γιορτάζουν. Πέτρος, Παύλος, Πετρούλα, Παυλίνα. Πολλοί κόσμος.
1: Πολλοί κόσμος και σε όσους έχουν γενέθλια, μην τους ξεχνάμε.
0: Είχες κανένα αμόρε, Πέτρο ή Παύλο, ποτέ.
1: Α, δεν μπορώ να αποκαλύψω. Μπορεί να είχα και Πέτρο και Παύλο.
0: Το ότι έχεις ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ με ξεπερνά.
1: Βεβαίως και έχω, γιατί βγαίνει στη δημοπρασία το άγιο δισκοπότερο μάλλον του Μουντιάλ, η μπάλα από το χέρι του Θεού, τον γκολ αυτό το φανταστικό.
0: Θυμάσαι που σου έλεγα στο Σαν σήμερα πριν καμιά ώρα ότι σαν σήμερα η Αργεντινή το 86 κέρδισε το Μουντιάλ.
1: Το 86 βεβαίως.
0: Βεβαίως. Εκεί σε αυτό το τουρνουά μπήκε και το χέρι του Θεού. Ο Μαραντόνα έσπρωξε με το χέρι την μπάλα στα δίχτυα και αυτή η μπάλα βγαίνει σε δημοπρασία.
1: Είχε γίνει στον προημιτελικό, δηλαδή έσπρωξε με το χέρι, έσπρωξε την Αργεντινή στον τελικό από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Ακριβώς έτσι.
1: Και ξεκινάει μόλις, δεν ξέρω, ψάξε πάνω σου τις τσέπες, 2,5 εκατομμύρια ευρώ ξεκινάει η κατάσταση.
0: Θα δώσει κάποιος 2,5 εκατομμύρια ευρώ για να πάρει την μπάλα. Υποτίθεται που ο Μαραντόνα έσπρωξε με το χέρι στα δίχτυα.
1: Ναι, θα δώσει γιατί μπορεί να την κάνει σετάκι με την φανέλα του Ντιέγο Μαραντόνα που είχε πουληθεί από τον ίδιο αγώνα το 2022. Ξεκινάει δηλαδή κομμάτι-κομμάτι. Mm-hmm. Θα φτάσουμε και στο σπασουάρ και στις κάλτσες και σε όλη την κατάσταση.
0: Δεν φοράνε ρε σπασουάρ οι ποδοσφαιριστές.
1: Δεν φοράνε καλά. Βγαίνουν με το τέτοιο έξω. και άμα γίνει τίποτα και βατηθεί η μπάλα, δεν ξέρω.
0: Πόσο είχε πουληθεί φανέλα.
1: Λοιπόν, 9,2 είχε πουληθεί.
0: 2 εκατομμύρια.
1: Ναι, βεβαίως. Οπότε με 2,5 φαντάζομαι θα πάει κανένα δεκάρικο. Όλο το συνολάκι κανένα πεντάρικο θα πάει.
0: Παιδιά, ανοίξτε τα σεντούκια. Βγάζουμε τα σύμβολα του ποδοσφαίρου στον αέρα. Ορίστε, με 10.000 ευρώ δεν θα πάρεις βέβαια την μπάλα που σκόραρε ο Μαραντόνα με το χέρι, ούτε τη φανέλα του. Με 10.000 ευρώ μπορείς να πεταχτείς μέχρι το Μεξικό, τον Καναδά, τις Ηνωμένες Πολιτείες, να δεις λίγο Μουντιάλ, τα σημερινά φιντάνια.
2: Συγχαρητήρια στην Τζαμπίκα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Προσωπικές ανάγκες, η αλήθεια, μερικά δωράκια θα καλύψουν διάφορες τρύπες που χρειάζονται να καλυφθούν.
4: Μπαίνουμε στον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ.
4: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 10.000 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 10.000 ευρώ.
4: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
7: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κυλίνδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
9: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
10: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special.
11: Μαστροτάκι, έμπαινε.
9: Ανανέωση.
11: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
12: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
9: Σπύρου, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
12: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
13: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα.
14: Πίτσα χρυσή ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα χρυσή ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
15: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
16: Coach.
15: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
16: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
15: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
17: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
18: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
20: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
21: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
22: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας TENAMEN εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω TENAMEN και νιώθω έτοιμος για όλα.
23: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με TENAMEN.
24: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
25: Αμέ! Θα παραγγείλουμε κιόλας.
26: Αμέ.
25: Θα έρθει από μένα.
26: Αμέ.
25: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
26: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
27: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
28: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια. Πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Relax. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
29: Red Morning Show. Η νούμερο 1.
30: Πρωινή εκπομπή.
29: Red 96,3.

0: Πλησιάζουμε στις 9.30. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Κατερίνα και Γιώργο στο Red Morning Show της Δευτέρας. Να δούμε λίγο την κίνηση αυτή την ώρα.
1: Έχουμε πάρα πολύ κίνηση.
0: Σημαντικές καθυστερήσεις έχουν δημιουργηθεί στο ρεύμα εισόδου της Αθηνών Κορίνθου κατά μήκος του Ασπρόπυργου ως και τη λίμνη Κουμουνδούρου λόγω τροχαίων συμβάντων.
1: Oh.
0: Ακινητοποιημένα είναι τα αυτοκίνητα επίσης στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Αττικής Οδού προς τα Κτέλ και στην άνοδο της Κηφισού από το ύψος της Λένορμαν προς τη γέφυρα της Αχαρνών. Μικρότερες καθυστερήσεις στη λεωφόρο Σχιστού με ένα χιλιόμετρο αναμονής και στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο από το ύψος του Κόμβου Φιλής προς τον Κόμβο Ηρακλείου. Παιδιά, υπομονή! Τι περιμένουμε τώρα,
1: παιδιά? Δεν έχει υπομονή όταν είσαι κολλημένος και ζεσταίνεσαι.
0: Περιμένουμε να φύγουν οι πρώτοι αδειούχοι του καλοκαιριού. Μπας και ξελασκάρει λίγο το σύστημα. Δεν γίνεται αλλιώς.
1: Άντε να δούμε.
0: Killers αμέσως τώρα στον Red 96,3. Ερχόμαστε με τα νέα του χρηματοκιβωτίου.

0: Sweet Home Alabama, Red 96,3, Κατερίνα και Γιώργο στο Red Morning Show. Έχουμε ξεκινήσει από τις 6 το πρωί, πάμε μέχρι τις 10. Έχουμε χρηματοκιβώτιο αυτή την εβδομάδα, πάλι με στρογγυλό καλοκαιρινό ποσό, 10.000 ευρώ.
1: 10.000 ευρώ είναι ένα ποσό το οποίο δεν το ξεχνάς και το διεκδικείς, γιατί στέλνεις win στο 19.600 και το κόστος του SMS είναι 1 ευρώ και 36 λεπτά τελική τιμή. Έρχεται από την MediaTel και η γραμμή υποστήριξης είναι 214-214-8020. Τι γίνεται, 4 με 5 την Παρασκευή, η μέρη σε καλή. Σε έχει ένα ψαρωτικό ύφος, δεν ψαρώνεις και περιμένεις να ακούσεις. Άμα δηλαδή καμία κυρία ξένη σε πάρει και σου λέει τι κάνεις, μην της το κλείσεις τα μούτρα, γιατί μπορεί να σε περιμένουν 10.000 ευρώ.
0: Εμένα μου αρέσει το της μέρης το που χτυπάει το τηλέφωνο, το σηκώνεις και λέει ποια είμαι, ποια είσαι ρε μέρη τώρα, ποια είμαι, επειδή μοιράζεις χρήμα, ας πούμε, ποια είμαι.
1: Εντάξει, όταν μοιράζεις 10.000 ευρώ πρέπει να ξέρεις όνομα, επώνυμο, πατρόνυμο, αφημί, όλα.
0: Καλή επιτυχία, Win, στο 19.600 μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής στις 4. Brian Adams.

0: 9 και 44, Red 96,3, Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Ήρθε η ώρα για το ερωτικό σεξουαλικό μας ρεπορτάζ.
1: Το 33% των γυναικών παραδέχεται ότι έχει βγει ραντεβού μόνο και μόνο για να δειπνήσει σε ένα καλό εστιατόριο.
0: Όπα! Δηλαδή δεν σας αρέσει αν είμαι ωραίος, ψηλός, μελαχρινός, ξανθός, οτιδήποτε.
1: Δεν έχει σημασία για
0: το φαγητό. Ναι, δεν έχει σημασία σε μένα. Πάτε για το φαγητό.
1: 0% έλξη. 100% εκμετάλλευση, λένε εδώ πέρα οι περισσότεροι άντρες, καθότι νιώθουν ότι τους ας πούμε τους βγαίνουν μαζί τους μόνο και μόνο για να δουν τον κατάλογο.
0: Πώς λέγεται αυτή η τάση?
1: Η τάση λέγεται foodie call. Είχαμε το booty call, δεν ξέρω αν θυμάσαι. Καλά, εσύ που να θυμάσαι. Είχαμε γενικά το booty call που σε καλύπτουν σπίτι και καλά μετά τις 12 μία για να δεις τη συλλογή.
0: Ταινία, ναι.
1: Ναι, τη συλλογή με τις πεταλούδες. Τώρα το foodie call δεν βλέπεις καμία συλλογή. Πας κατευθείαν στο εστιατόριο και ξαφνικά χάνεις πάρει ένα τηλέφωνο και λέει: αγαπούλα, αγαπούλα, πρέπει να φύγω.
0: Πάρα πολύ ωραία. Παιδιά, αγόρια, επειδή το σχέδιο εδώ είναι οργανωμένο, ξεκινάτε τα πρώτα ραντεβού πολύ χαλαρά, με καμιά κρέπα, με κανένα σουβλάκι, κάτι όρθιο στο πόδι, κανένα μέχρι σούσι.
1: Να σου πω.
0: Τα χαϊλίκια.
1: Ναι.
0: Για το δεύτερο ραντεβού, το τρίτο να δούμε πώς θα πάει.
1: Να κλείσει μήνα πρώτα λες και μετά να δώσεις να σπάσει το μπάτζετ.
0: Ακριβώς γιατί είστε σε βάση σχεδίου, δεν το πάτε καλά. Red Hot Chili Peppers, καλημέρα, καλή εβδομάδα.

0: Αφού μας ενημέρωσες ότι στα πρώτα ραντεβού τελικά εμείς τα αγόρια πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικά για να μην ξεκινάμε με μοσχάρια, ψάρια και ακριβά πράγματα, να φεύγουμε σιγά σιγά να τα μαζεύουμε, γιατί πήγε 10 παρά 10 και μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θυμάστε την καμπάνια του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας με το αγαπημένο τυχερό αστέρι? Αυτές τις ημέρες επιστρέφει για να μας θυμίσει την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας, εκείνη της αγάπης και της στήριξης των ανθρώπων που βρίσκονται πάντα πίσω από τα φώτα. Η ιστορία ξεκινά ένα καλοκαιρινό βράδυ με ένα παππού και τη μικρή του εγγονή να κοιτούν τα αστέρια, θυμίζοντάς μας πως όπως οι δικοί μας άνθρωποι, έτσι και το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας βρίσκεται σταθερά δίπλα μας εδώ και 168 χρόνια. Δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας.
1: Υπάρχει ένα μέρος που η μαγεία του θερινού σινεμά συναντά την τεχνολογική πρωτοπορία και δεν είναι μέρος, είναι 16 πόλεις σε όλη την Ελλάδα, γιατί φέτος το Art Tech The Roadshow της Cosmote Telecom ταξιδεύει και φέρνει ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους, με θερινό σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές και συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμά quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους, και κυρίως με δωρεάν είσοδο. Βρες τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr Telecom Roadshow.
0: Σε 30 δευτερόλεπτα έχουμε ειδήσεις από την Ελλάδα, τον κόσμο, αθλητικά, καιρό και δίνουμε τη σκυτάλη στην Πινελόπη Αναστασοπούλου. Θυμίζουμε ότι στις 11 το βράδυ έχουμε μεταλλικιά ζώνη με το Χάκο.
1: Και άμα την χάσεις, μπορείς να την ακούσεις και σε podcast.
0: Αύριο Τρίτη από τις 6 το πρωί, Κατερίνα και Γιώργος στο Red Morning Show.
1: Φιλάκια!
2: Μπαίνουμε στον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 10.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω τηλεφώνημα για 10.000. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
2: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
8: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
8: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89 19 800 ή στο νέο Simo Rap. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
10: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
11: Νιάου.
12: Νιάου.
10: Είστε σκράτς. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
13: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
10: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
13: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. All Win. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της All Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν.

0: 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
1: Πού πας?
2: Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς, πού άλλο να πας?
3: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοχες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
2: Οτοπλάς, πού άλλο να πας?
4: Μαμά, θα αργήσουμε!
5: Τσάντα, πορτοφόλι, κλειδιά, φακελάκια Σιλισέα Gastrointestinal Direct.
6: Στο θέατρο πάμε, αγάπη μου.
5: Προχθές εσύ είχες καούρα. Χθες εγώ φούσκωμα. Το πρωί ο Αλεξανδράκος ναυτία και διάρειες.
6: Δεν πάμε πουθενά χωρίς τα φακελάκια Σιλισέα Gastrointestinal Direct. Σιλισέα Gastrointestinal Direct. Κατάλληλο για όλη την οικογένεια. Βρέστο στα φαρμακεία. Ιατροτεχνολογικό προϊόν.
7: Πάπα, τι κάνεις εκεί?
8: Κολλάω το υπάς πίσω από τον καθρέφτη.
7: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
8: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
9: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naodos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το IPAS θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. IPAS, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
10: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
11: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Σύσκεψη στο Μαξίμου με εκπροσώπους της αγοράς για την ακρίβεια. Στους λογαριασμούς ενός εκατομμυρίου οικογενειών το επίδομα παιδιού μέχρι αύριο. Περίπου 1000 επιπλέον θάνατοι καταγράφηκαν στη Γαλλία μέσα σε διάστημα 3 ημερών στο αποκορύφωμα ενός πρωτοφανούς κύματος καύσωνα που έπληξε τη χώρα. Πρώτο φαβορή για την κατάκτηση του Μουντιάλ η Γαλλία, ακολουθεί η Αργεντινή. Ηλιοφάνεια και 35 βαθμοί στο κέντρο της Αθηνάς. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Σε λίγο μαζί σου η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 10.000 ευρώ.

Λίγα λεπτά μετά τις 10 με Maneskin και Begging. Καλή σου μέρα και καλή σου εβδομάδα. Δευτέρα πρωί 29 Ιουνίου. Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red. Παρέα κάθε μέρα τέτοια ώρα. Μεγάλος νικητής ο Γιώργος στο Red World Tour κληρώθηκε την Παρασκευή από το Red Morning Show και θα πάει στο Norfolk της Αγγλίας στις 23 Αυγούστου να δει live τον Eric Clapton. Αυτό είναι το Red World Tour, οι πιο σημαντικοί καλλιτέχνες στις πιο όμορφες πόλεις του κόσμου και εμείς είμαστε σε αναμονή για τον επόμενο προορισμό. Και αν είσαι ήδη μέλος στο Members Club, ξέρεις το ποσό της εβδομάδας για το χρηματοκιβώτιο. Υποδεχόμαστε τον Ιούλιο με άλλες 10.000 ευρώ. Tainted Love, Equan αμέσως τώρα και αμέσως μετά οι Doors, People Are Strange. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3. Καλή μας μέρα.

People are strange. Οι άνθρωποι είναι περίεργοι. Μια μεγάλη αλήθεια καταγεγραμμένη σε ένα υπέροχο τραγούδι από τους Doors. Στον Red 96,3, Δευτέρα πρωί 29 Ιουνίου. Θα έχεις δει το πολύ ωραίο ζεϊμπέκικο που χορεύει ο William Dafoe και έχει γίνει viral αυτές τις μέρες. Αν το έχεις δει, λοιπόν, θα το δεις και στην ταινία από την οποία προέρχεται η συγκεκριμένη σκηνή. Γιατί ο Red σε προσκαλεί στην avant premiere της ταινίας The Birthday Party με πρωταγωνιστή τον υπέροχο William Dafoe αυτή την Τετάρτη 1η Ιουλίου, 11 και 4 το βράδυ, στο θερινό σινεμά Συνέφιλο Θέη. Σε αυτή την ταινία, William Dafoe υποδύεται έναν Έλληνα μεγιστάνα που διοργανώνει ένα πάρτι γενεθλίων για την κόρη του σε ένα ιδιωτικό νησί και εκεί γίνονται διάφορα πολύ σκοτεινά πράγματα. Για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό και να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για την ταινία, μπες στο redfm.gr στο application του Red και συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής. Cranberries και Zombie και αμέσως μετά Monophonics και Bang Bang. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Η Metallica Nothing Else Matters μαζί με τη Συμφωνική Ορχήστρα του San Francisco. Δευτέρα πρωί στον Red 96,3, χορηγός της εκπομπής, η Generali Ασφαλιστική, που εδώ και 140 χρόνια είναι δίπλα μας για να μπορούμε να κοιτάμε το μέλλον με περισσότερη σιγουριά και να ζούμε πιο ουσιαστικά το παρόν. Αυτό ακριβώς γιορτάζει φέτος η Generali Ασφαλιστική στο Release Athens Festival ως χορηγός. Τη δύναμη του να είσαι πραγματικά παρόν. Το μήνυμα είναι Be here, be now. Γι' αυτό και μέσα από τον Red σου δίνει την ευκαιρία να βρεθεί στο Release Athens Festival και σου δίνει διπλές προσκλήσεις. Για να τις κερδίσεις, λοιπόν, στείλε το mail σου στο play@frontstage.gr, γράφεις το συγκρότημα που θέλεις να δεις live και το όνομά σου. Έτσι, να σου πω ότι αυτή την εβδομάδα έχει φανταστικές συναυλίες. 30 Ιουνίου, αύριο δηλαδή, Megadeth μαζί με Sepultura. 1 Ιουλίου, ο Moby μαζί με τους Garbage. Και 3 Ιουλίου, Time is Cumbria σε μια δεύτερη sold out μέρα. Πινελόπη Αναστασόπουλου στο μικρόφωνο του Red 96,3. In Trans έρχονται οι Scorpions και αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Μπαίνουμε στον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ.
1: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 10.000 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 10.000. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1,36€ με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
5: Πού πας ρε καραμούζα,
4: ανοίγει. Για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
6: Φραπέ και χαλαρά, ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές αυτός
7: είναι ο σκοπός.
6: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε
7: και άντε και φυλάκια.
8: Ας πιούμε σε αυτό.
4: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Nescafé, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
9: Φραπέ, χαλαρά.
10: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μικρήναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
11: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
12: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unic Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unic και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unique.ac.cy.
13: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε. Πέτυχε.
14: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! Έκανε ο okay, κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
15: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
14: What?
16: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
18: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
19: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
20: Τι έχουμε?
19: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
20: Κόκκιπε,
19: κομπάνιο, Team Colleague,
21: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
19: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Acto. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Acto, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
4: Φωνάζει τον κλειδαρά δύο φορές την εβδομάδα. Την οδική βοήθεια άλλες τρεις και θέλει να ανοίξει και σπίτι.
5: Μου έχει κάνει τον εγκέφαλο που λέει. Σε ψυχολόγους θα τρώω.
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Red 96,3 περίπου 20 λεπτά πριν από τις 11. Δευτέρα πρωί 29 Ιουνίου. Πινελόπε Αναστασοπούλη παρέα σου με Scorpions και ένα φανταστικό τραγούδι. In Trans, προσωπικά το αγαπημένο μου τραγούδι από τους Scorpions. Και αυτή την εβδομάδα στο χρηματοκιβώτιο 10.000 ευρώ μέσα. Υποδεχόμαστε τον Ιούλιο με τον καλύτερο τρόπο. Την Παρασκευή στις 3 Ιουλίου, λίγο μετά τις 4. Μέρη Μαργέλη κληρώνει και τηλεφωνεί. Εσύ διεκδικείς το ποσό όπως πάντα με το μήνυμά σου. Στέλνεις win στο 19.600 μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής που οι συμμετοχές κλείνουν. Κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση. Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά, τελική τιμή. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχές άνω των 18, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Τους όρους διαγωνισμού θα τους βρεις στο www.frontstage.gr και καλή σου επιτυχία. I am losing my religion αμέσως τώρα και αμέσως μετά calling wherever you will go. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: και η Black Sabbath είναι ρεύ.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Η Calling, wherever you will go, όπου κι αν πας, ό,τι κι αν κάνεις, είσαι συντονισμένος στον Red 96,3, Δευτέρα πρωί 29 Ιουνίου, χορηγός της εκπομπής, η Generali Ασφαλιστική. Η μαγεία των live συναυλίων είναι ότι δεν έχουν replay, ακριβώς όπως και η ζωή, γι' αυτό και η Generali Ασφαλιστική, χορηγός του Release Athens Festival, σε καλή να ζήσεις την κάθε συναυλία, κάθε στιγμή, με το μήνυμα Be Here, Be Now. Να είσαι παρόν, ελεύθερος, να είσαι εκεί που η μουσική ακούγεται πιο δυνατά. Και αν θέλεις να ζήσεις το Release Athens Festival από κοντά, τσέκαρε το Instagram της Generali. Μπες στο Generali κάτω Παύλα Γκρίς και κάνε follow το account. Βρίσκεις το pinned post του διαγωνισμού που τρέχει, το κάνεις like, κάνεις και tag το άτομο που θέλεις να πάρεις μαζί σου στα comments και έτσι μπαίνεις στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη συναυλιακή μέρα που σε ενδιαφέρει. Αύριο Τρίτη, 30 Ιουνίου, η Megadeth μαζί με τους Sepultura. 1 Ιουλίου, την Τετάρτη, ο Moby μαζί με τους Garbage. Την Παρασκευή, 3 Ιουλίου, τα ημισκούμπρια. Be here, be now, be in release with Generali. Πινελόπαινα Στασοπούλου, Red 96,3. Έρχεται ο Alice Cooper με το Poison και αν κυλάει στο αίμα σου, το ξέρεις, είναι μόνο Red.
1: Red World Tour. Iron Maiden, Bon Jovi, Def Leppard, Alice Cooper.
2: Θέλω πάρα πολύ να ζήσω αυτή τη φουλ εμπειρία.
3: Το ήθελα πάρα πολύ. Πραγματικά είναι το όνειρό μου.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ωχ, καταπληκτικά.
1: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
5: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Avin στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Avin Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Avin τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Avin.
0: Η Godsmack για πρώτη φορά ζωντανά στην Ελλάδα. Ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της rock και metal μουσικής των τελευταίων 30 ετών, με μια απίστευτα επιτυχημένη καριέρα και αμέτρητα hits, έρχεται επιτέλους στην Αθήνα για μια μοναδική συναυλία την 5η 23 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Opening Act is 649. Προπόληση εισιτήριων more.com. Πληροφορίες detoxevents.gr.
6: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
7: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
6: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
8: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Δεν είναι απλώς μία έξοδος. Είναι εμπειρία. Στο Athenian Experience, powered by Allianz, το σινεμά αποκτά άλλη διάσταση. Χώροι που εντυπωσιάζουν, προβολή που μαγνητίζει, ήχος Dolby Atmos που σε περικυκλώνει, lounge αίθουσες με καναπέδες και VIP recliners, 3D προβολή που σε βάζει μέσα στην ταινία και πριν ή μετά, δύο μπαρ που σε κρατάνε εκεί. Cocktails, pizzas, αγαπημένα και νέα snacks, με άνετο parking στον πύργο Αθηνών. Γιατί η εμπειρία ξεκινά από την άφιξη στη μεγάλη οθόνη. Athenian Experience. Powered by Allianz. Το σινεμά αλλιώς.
11: Έλα, πού είσαι?
12: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
11: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
12: Έλα, εδώ, δεξιά.
11: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
12: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
11: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
12: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
11: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
13: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
14: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
15: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
16: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
17: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
18: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
19: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
20: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
21: Coach.
20: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
21: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
20: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Ωπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
21: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε app, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Αυτό το καλοκαίρι εσύ πας διακοπές, τα χρήματά σου γυρίζουν πίσω στη τσέπη σου. Άνοιξε λογαριασμό στη Snappy και κέρδισε 10% cashback με κάθε αγορά σου στα πλοία Blue Star Ferries, Superfast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Το καλοκαίρι γίνεται καλύτερο με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
22: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή, κάνει τη σέντρα, κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα, κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα.
23: Διψάς για μπάλα με ένα συν ένα.
24: Δίψα για δίψα για δίψα για δίψα για.
23: Και στα μεγάλα μάτς, Βίκος Κόλλα με ένα συν ένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Βίκος Κόλλα σε κουτί αλουμινίου.

0: Hotel. Εισιτήρια πληροφορίες more.com. releaseathens.gr. Να είσαι εκεί. It's Red. It rocks.
1: Red 96,3.

Φτάνει τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βρατσό. Η ΗΠΑ και η Ιράν συμφώνησαν σε κατάπαυση των εχθροπραξιών. Νέα συνάντηση την Τρίτη στην Τόχα. Ο Πούτιν παραδέχτηκε πως η Ρωσία αντιμετωπίζει ελλείψεις καυσίμων μετά το ουκρανικό σφυροκόπημα. Συγκλονιστικές διασώσεις στη Βενεζουέλα μετά από 4 ημέρες. Με ιαπωνική παροιμία απάντησε ο Απόστολος Τσιτσιπάς στην απόλυση από το γιο του Στέφανο. Αν σε απέρριψαν, ίσως γλιτώσεις από το λάθος μέρος. Ηλιοφάνεια και 35 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 10.000 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

Η Cardigans, my favorite game. Δευτέρα πρωί, αρχή της εβδομάδας, 29 Ιουνίου, Red 96,3, 10 λεπτά περίπου μετά τις 11, και την Τετάρτη που μας έρχεται, πρώτη του μήνα, θα ξεκινήσουμε τον Ιούλιο με τον πιο όμορφο τρόπο κατά την άποψή μου, γιατί θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε μια μοναδική εμπειρία για μια ακόμα φορά, η Beth Hart στην Αθήνα, στο Θέατρο του Λυκαβητού. Είναι η καλύτερη γυναικεία φωνή στη ροκ σκηνή εδώ και δεκαετίες. Η γυναίκα αυτή δεν χρειάζεται μουσικά όργανα για να πλαισιώσει την εμφάνισή της. Αρκεί από μόνη της αυτή η τεράστια ψυχή που έχει, η οποία της βγαίνει μέσα από αυτή τη φωνή. Και αν δεν την έχεις δει live, αλήθεια σου λέω, είναι μια μοναδική εμπειρία. Φεύγοντας από αυτή τη συναυλία, θα φύγεις άλλος άνθρωπος. Δεν θα στηθεί σκηνή αυτή τη φορά στο Θέατρο του Λυκαβητού. Θέλει να είναι ανάμεσα στον κόσμο, ανάμεσά μας. Η αλήθεια είναι ότι τη νιώθουμε κομμάτι της οικογένειάς μας, γιατί κάθε φορά που έρχεται, μας αφήνει και από ένα μικρό κομμάτι της ψυχής της. Και τώρα Survivor, Eye of the Tiger, και αμέσως μετά η Queen, The Show Must Go On. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3.

Show Must Go On. Η Queen στον Red 96,3 Δευτέρα πρωί, 29 Ιουνίου. Και Becoming Led Zeppelin, το ντοκιμαντέρ για τη δημιουργία των Led Zeppelin, είναι πια διαθέσιμο στο Netflix. Το περιμέναμε κανένα χρόνο τώρα. Σου προτείνω να το δεις και να προετοιμαστείς ψυχολογικά για τη συναυλία του Robert Plant στο θέατρο του Λυκαβητού στις 9 Ιουλίου. Χθες το βράδυ που το είδα, πάρα πολλά πράγματα έβγαλαν νόημα, κυρίως για το λόγο για τον οποίο σταμάτησαν οι Led Zeppelin να παίζουν. Δεν θα κάνω άλλο spoiler, δες το, αξίζει τον κόπο. Do I Wanna Know, οι Arctic Monkeys και αμέσως μετά η Radiohead Street Spirit. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Street Spirit, η Radiohead, Δευτέρα πρωί στον Red 96,3, Πινελόπη Αναστασοπούλου και χορηγός της εκπομπής η Generali Ασφαλιστική. Be here, be now, γιατί οι πιο δυνατές αναμνήσεις δεν συμβαίνουν χθες ή αύριο, συμβαίνουν τώρα, εδώ. Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι πιο ελεύθερος να αφιερωθείς σε όσα πραγματικά μετρούν. Στους ανθρώπους που αγαπάς, στις εμπειρίες που σε γεμίζουν, στις στιγμές που θέλεις να ζεις χωρίς περισπασμούς. Και αυτό ακριβώς γιορτάζει φέτος η Generali Ασφαλιστική στο Release Athens Festival ως χορηγός. Τη δύναμη του να είσαι πραγματικά παρόν. Και αν θέλεις λοιπόν να ζεις το Release Athens Festival από κοντά, μπες στο Generali κάτω Pavla Greece, κάνε follow το account, βρες το pinned post του διαγωνισμού που τρέχει και κάνε το like, κάνε και tag το άτομο που θέλεις να πάρεις μαζί σου στα comments και έτσι θα μπει στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη συναυλιακή μέρα που σε ενδιαφέρει. Ας πούμε αύριο, Τρίτη 30 Ιουνίου, Megadeth μαζί με τους Sepultura. Τετάρτη 1η Ιουλίου, ο Moby με τους Garbage και Παρασκευή 3 Ιουλίου, Time is Cumbria. Be here, be now, be in release with Generali. Στη συνέχεια, η καλύτερη, the best, η Tina Turner. Αν κυλιάζει το αίμα σου είναι Red 96,3.
1: Μπαίνουμε στον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ.
1: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 10.000 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 10.000. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μικρήναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
1: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
5: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε. Πέτυχε.
6: Η οικογένεια είναι η πιο σοβαρή επιχείρηση. Το πάρτι γενεθλίων. Ο Willem Dafoe είναι ο Έλληνας μεγιστάνας. Το πάρτι γενεθλίων. Μία ξέφρελη νύχτα, αμέτρητα μυστικά. Το πάρτι γενεθλίων. Βασισμένη στο best seller του Πάνου Καρνέζη. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21. Μία συμπαραγωγή της Front Stage Entertainment.
7: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Πού πας, σε μένα μιλάς. Οτοπλάς, πού άλλου να πας.
9: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
8: Οτοπλάς, πού άλλου να πας.
10: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
11: κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό.
12: Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
13: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
14: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση. Φωνές. Ζέστη. Πολύ ζέστη. Φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος. Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Κλιματιστικός.

0: μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
1: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Όλη μέρα νύχια, μακιγιάζ, μπότοξ, γυμναστήριο. Φοβάμαι πως το ράφι πλησιάζει.
5: Με φωνάζει διατηρητέο. Καθρέφτη δεν έχει να δει τα χάλια του. Πού είναι σαν γκρεμισμένο τζάκι.
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
8: Αν κυλάει στο αίμα σου,
7: είναι Red 96,3.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

Είμαι Λου από τον Dick Dale, 20 λεπτά πριν από τις 12, Δευτέρα 29 Ιουνίου, Red 96,3 και χρηματοκιβώτιο. Υποδεχόμαστε τον Ιούλιο 10.000 ευρώ την Παρασκευή 3 Ιουλίου, λίγο μετά τις 4 η Μέρη Μαργέλη κληρώνει και τηλεφωνεί. Διεκδικείς 10.000 ευρώ με το μήνυμά σου. Στέλνεις win στο 19.600 μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής, που οι συμμετοχές κλείνουν. Κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση. Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά τελική τιμή. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχές άνω των 18, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Τους όρους του διαγωνισμού θα τους βρεις στο www.frontstage.gr. 10.000 ευρώ αυτή την εβδομάδα στο χρηματοκιβώτιο, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής, η κλήρωση και το τηλεφώνημα. Καλή επιτυχία. Doors, Riders on the Storm. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Fairy Tale Gone Bad, Sunrise Avenue, 10 λεπτά πριν από τις 12, Δευτέρα πρωί 29 Ιουνίου. Και πριν σε αφήσω στο Γιάννη Λεωνάκη, θέλω να σου πω τα λόγια του Mick Jagger όταν ρωτήθηκε για ποιο λόγο δεν αποσύρεται. Εκείνος είπε: «Η ηλικία δεν αλλάζει μέσα μου τη μουσική, τη βαθαίνει. Νιώθω ακόμα την ίδια φωτιά όταν ακούω την πρώτη συγχορδία πριν από ένα live. Γιατί το rock and roll δεν έχει ηλικία, είναι συμπεριφορά, είναι ενέργεια, είναι να μην τα παρατάς ποτέ». Πινελόπη Αναστασοπούλου, Red 96,3, Mando Diao, Dance with Somebody, και αμέσως μετά ο Γιάννης Λεωνάκης. Σαν κοιλιά στο αίμα σου είναι Red 96,3.
1: Red World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Παρίσι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
2: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
3: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
4: Παιδιά, έχω σου κάνει στίχο.
1: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
5: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
6: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
7: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
8: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
9: Πονάς, έχεις πονοκέφαλο, πόνο στις αρθρώσεις, πονόδοντο, έχεις πόνους περιόδου, πυρετό, κάποιος από την οικογένειά σου ίσως, μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
10: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
12: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
13: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
14: Ταξίδι με πλοίο. Κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτωπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι, μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου, ένα hop μακριά.
15: Release Athens 2026. 5η, 9 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. Παντέρα. Μία από τις μεγαλύτερες metal bands όλων των εποχών για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Μαζί τους Trivium και Body Snatcher. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
16: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
17: Robert Plant, ζωντανά στην Αθήνα με τους Saving Grace και τη Susie Dian. 5η, 9 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Πώληση εισιτηρίων. highpriority.ticketmaster.gr.
18: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
19: Με λένε Κώστα και στα 34 μου μπήκα στη θάλασσα για πρώτη φορά. Ή μάλλον για δεύτερη πρώτη φορά. Περίμενα χρόνια για να κάνω μεταμόσχευση καρδιάς και να τα καταφέρω. Αυτή είναι η ιστορία μου.
20: Η ζωή αρχίζει ξανά χάρη στη δωρεά οργάνων. Άκου όλες τις ιστορίες δεύτερης πρώτης φοράς στο Spotify και το YouTube του Ιδρύματος Ωνάση. Υπό την επιστημονική αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και του Ωνάσιου Νοσοκομείου. Μία πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ωνάση.
21: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
22: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
23: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Σύσκεψη στο Μαξίμου με εκπροσώπους της αγοράς για την ακρίβεια. Στους λογαριασμούς ενός εκατομμυρίου οικογενειών το επίδομα παιδιού μέχρι αύριο. Περίπου 1000 επιπλέον θάνατοι καταγράφηκαν στη Γαλλία μέσα σε διάστημα 3 ημερών στο αποκορύφωμα ενός πρωτοφανούς κύματος καύσωνα που έπληξε τη χώρα. Παλαιλήνιο ρεκόρ στα 200 μέτρα μεικτή στη Ρώμη από την Παυλοπούλου. Ηλιοφάνεια και 35 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Σε λίγο μαζί σου ο Γιάννης Λεουνάκης. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 10.000 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

My life. Πώς φαντάζεσαι άρα για τη ζωή σου τώρα. 29 έχει ο Ιούνιος, στην πόλη έχει 30 βαθμούς. Ανεβαίνει βεβαίως κι άλλο και από αύριο ακόμα πιο πολύ καλοκαίρι. 10 χιλιάρικα. Μια πολύ καλή απάντηση για μια πολύ καλή αρχή. Για να πεις όλα καλά. 10 χιλιάρικα από το χρηματοκιβώτιο. Ανοίγει στο Red 96,3 Παρασκευή στις 4. Γιάννης Λεουνάκης μαζί σου μέχρι τις 3. How you remind me, Nickelback.

εποχή που AC/DC βρέθηκαν για πρώτη φορά Αμερική. Συγκεκριμένα Φλόριντα. Έβλεπαν ένα ατελείωτο δρόμο μέχρι την επόμενη στάση που θα έπαιζαν live. Έτσι γράφτηκε το Highway to Hell. Douglas Goldstein είναι ο πρώην μάνατζερ των Guns N' Roses, αλλά και ο άνθρωπος που έζησε από τα δύσκολα που ερχόντουσαν μετά την τεράστια επιτυχία των albums Use Your Illusion 1 και 2. Στάθηκε δίπλα στον Axl Rose. Έφυγε χθες στα 65 του. Knocking on Heaven's Door, Guns N' Roses, μεσημέρι Δευτέρας. Γιάννης Λεουνάκης μαζί σου μέχρι τις 3. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι red.

αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Είδες, ο Καναδάς με γκολάρα στο 92 την πολύ καλή Νότιο Αφρική πέρασε ήδη στους 16, παρακαλώ. Αν έχεις τύχη, διάβαινε. 10 χιλιάρικα. Θέλει τύχη, θέλει μήνυμα και τώρα. Χρηματοκιβώτιο ανοίγει στο Red 96,3 αυτή την Παρασκευή στις 4. Like the way I do. Μελίσσα, τώρα.
1: Συγχαρητήρια στην Τζαμπίκα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Προσωπικά είχα ανάγκες. Η αλήθεια, μερικά δωράκια θα καλύψουν διάφορες τρύπες που χρειάζονται να καλυφθούν.
3: Μπαίνουμε στον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 10.000 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.000 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
5: Είστε σκράτς. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. All Win. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της All Win. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
9: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
8: Ποιος μίλησε?
9: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
8: Στον δεύτερο.
9: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
8: Τι?
9: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
8: Μπήκα σωστά?
9: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
10: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
8: Όπου θέλω.
10: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Πονοκέφαλος, εξάντληση, δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Η Godsmack για πρώτη φορά ζωντανά στην Ελλάδα. Ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της rock και metal μουσικής των τελευταίων 30 ετών, με μια απίστευτα επιτυχημένη καριέρα και αμέτρητα hits, έρχεται επιτέλους στην Αθήνα για μια μοναδική συναυλία την 5η 23 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Opening Act is 649. Προπόληση εισιτήριων more.com. Πληροφορίες detoxevents.gr.
13: Τι κι αν δεν είσαι σε νησί να κάνεις πλάτσα πλούτσα, μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά, φτιάξε ένα φραπέ κι άραξε χαλαρά.
14: Ας ποιο μέσα αυτό?
6: χαλαρά. Είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
14: Φραπέ, χαλαρά.
15: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
16: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Οπα, τι κάνεις εκεί?
18: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
17: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
18: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
19: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
20: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unique Athens, 21η Οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
21: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
22: Αμέ.
23: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
22: Αμέ.
23: Θα έρθει από μένα.
22: Αμέ.
23: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
22: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
24: Φωνάζει τον Κλειδαρά δύο φορές την εβδομάδα. Την οδική βοήθεια άλλες τρεις και θέλει να ανοίξει και σπίτι.
25: Μου έχει κάνει τον εγκέφαλο πουρέ. Σε ψυχολόγους θα τρώω.
26: Red Morning Show.
27: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
28: Αγκυλάει στο αίμα σου.
29: Είναι Red 96,3.

σχολεία έχουν κλείσει, πανελλαδικές να ήταν κι άλλες. Ήδη πολλά από αυτά τα παιδιά με τη μαμά ή τον μπαμπά, τους παππούδες, είναι ήδη σε διακοπές, έτσι το θυμάμαι κι εγώ. 10 χιλιάρικα διακοπάρες για σένα και την παρέα, για σένα και την οικογένειά σου. Χρηματοκιβώτιο Παρασκευής, ανοίγει στις 4 στο Red 96,3. Παίξε και τώρα. Win, αποστολή στο 19600, Mediatel, κόστος SMS 1,36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κάθε μήνυμα μια συμμετοχή στην κλήρωση, δική μας συμμετοχή ή άνω των 18. Frontstage.gr, redfm.gr, η όρη διαγωνισμού. Bohemian Rhapsody, Queen. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι

0: βλέπουν οι Έλληνες Μουντιάλ? Εννοείται ναι. Ποια ομάδα βλέπουν να το σηκώνει, ποια ομάδα γενικότερα υποστηρίζουν? Αλλά άκουσε γι' αυτό, ποια ομάδα υποστηρίζουν οι ψηφοφόροι των κομμάτων? Στα λέω σε λίγο. Βάζω Hozier, Take Me to Church. Γιάννης Λεωνάκης στην παρέα 12-3. Αν κυλάσει το αίμα σου, είναι Red.
1: Γεια σου, είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
2: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
3: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κονγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
4: Ναι! Πάμε!
5: Πού θα πάμε?
6: Κρήτη!
4: Μήλο!
3: Κρήτη λέω κι εγώ!
4: Μήλο!
6: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
4: Hey!
3: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
4: Ναι!
6: Πάει το ταμείο.
3: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
4: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
5: Κι εγώ!
7: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
10: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
12: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
14: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο! Και κανόνισα δώρο special.
15: Μαστροτάκι, έμπαινε.
13: Ανανέωση.
15: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
16: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
13: Σπύρου, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
16: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
17: Στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
18: Έλα εδώ, δεξιά!
17: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
18: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
17: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
18: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
17: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
7: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
19: Αρχίζει.
20: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου. Να μου φάμε ένα popcorn.
21: Να πάτε πιο εκεί. Να πάτε αλλού.
20: Πού δηλαδή?
21: Δεν ξέρω. Αλλού. Σε άλλη πόλη. Σε άλλο νομό.
22: Το Artech The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
23: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
24: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
25: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
24: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
26: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
24: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
0: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Όταν μου έλεγαν για το eye drops της Vogel, έκανα τα στραβά μάτια. Μέχρι που το δοκίμασα και είδα. Με το eye drops της Vogel δεν έχω πια ερεθισμένα, ξηρά ή κουρασμένα μάτια. Ανακάλυψε και εσύ τη διαφορά με το eye drops της Vogel.
2: Vogel, υγιένα και φυσικά.
1: Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή. Βρες το στα φαρμακεία. Ελβετικό ιατροτεχνολογικό προϊόν.
3: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
5: It's Red, it rocks.
6: Red 96,3.

Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βρέτσο. ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν σε παύση των εχθροπραξιών. Νέα συνάντηση αύριο Τρίτη στην Ντόχα. Ο Πούτιν παραδέχτηκε πως η Ρωσία αντιμετωπίζει ελλείψεις καυσίμων μετά το ουκρανικό σφυροκόπημα. Συγκλονιστικές διασώσεις στη Βενεζουέλα μετά από 4 ημέρες. Τεντόγλου μετά τα 8:39 στον Πειραιά. Πιστεύω ότι θα κερδίσω το ευρωπαϊκό. Ηλιοφάνεια και 35 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσο. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 10.000 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

Τα λέει και ο Αντώνης Κιντής. You gotta give it to your mama, to your papa, to your daughter. 10.000 είναι αυτά για σένα από το χρηματοκιβώτιο Παρασκευής. Ανοίγει το Red 96.3. Καλό μεσημέρι και πάλι 6 μετά τη 1 μεσημέρι Δευτέρας. All of Rock and Roll, Joan. Για να σου λέω να ξεδω 12.3. Αγγελάς το αίμα σου. Είναι Red 96.3.

Ακόμη μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα. Τι βλέπουν οι Έλληνες στο Μουντιάλ, Αργεντινή και Γαλλία, σαν τα πιο φαβορί. Η Κρήτη ψηφίζει δαγκωτό Λιονέλ Μέση. Η Αττική ψηφίζει Βραζιλία. Βραζιλία ψηφίζουν γενικώς οι γυναίκες στην Ελλάδα, ενώ οι άντρες τη Γαλλία. Γαλλία ψηφίζουν και οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, Ισπανία η Ελλάς του Τσίπρα, Γαλλία οι ψηφοφόροι του Πασόκ, Αργεντινή το Κουκουέ και πάει λέγοντας. Είναι ένας υπέροχος κόσμος. Wonderful, Joy Ramone, 14 μετά τη μία. Γιάννης Λεουνάκης, την παρέα σου, 12-13.

0: Grammy goes to Aerosmith.
1: Και η Aerosmith είναι ρεύ.
2: Hey, this is Joe Perry.
3: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Όταν χειλάστε μα σου είναι ρε, το Σάββατο για μένα ήταν βραδιά Foreigner. Πολύ δεν την πίστευαν τη βραδιά αυτή, γιατί βλέπεις δύο μόλις τα original μέλη του συγκροτήματος, νέος και ο τραγουδιστής. Έπαιξαν ό,τι ξέρεις από Foreigner, από Double Vision, Urgent, I Wanna Know What Love Is, με απίθανη ενέργεια. Εξαιρετικός ο τραγουδιστής. Πολύ ωραία βραδιά. Και πολύ ωραίο ποσό. 10.000 ευρώ μετρητά χρηματοκιβώτιο Παρασκευής. Tap Thumping, Βάσο Τσάμπα Ουάμπα.
1: Μπαίνουμε στον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ.
1: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 10.000 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 10.000. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Αρχίζει!
5: Τελειώσαμε ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn.
4: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
5: Πού δηλαδή?
4: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
6: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Αυτό το καλοκαίρι εσύ πας διακοπές, τα χρήματά σου γυρίζουν πίσω. Στην τσέπη σου. Άνοιξε λογαριασμό στη Snappi και κέρδισε 10% cashback με κάθε αγορά σου στα πλοία Blue Star Ferries, Superfast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Το καλοκαίρι γίνεται καλύτερο με τη Snappi, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappibank.com.
8: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
9: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
10: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιωτανέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.

0: από εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα.
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
7: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
6: Έχουν βάλει και καύσιμα.
7: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, ντίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
8: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Όλη μέρα νύχια, μακιγιάζ, μπότοξ, γυμναστήριο. Φοβάμαι πως το ράφι πλησιάζει.
10: Με φωνάζει διατηρητέο. Καθρέφτη δεν έχει να δει τα χάλια του. Πού είναι σαν γκρεμισμένο τζάκι.
11: Red Morning Show.
12: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Πρώτη 2 μεσημέρι Δευτέρα 29 Ιουνίου. Παίξε και τώρα χρηματοκιβώτιο. Παίξε! Και με ένα μήνυμα ανοίγει 10 χιλιάρικα ξανά. 10 χιλιάρικα αφού την Παρασκευή στις 4 ανοίγει στο Red 96,3. Win! Αποστολή στο 1960 MediaTel. Κόστος SMS 1 ευρώ 36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-80-20. Δικαίωμα συμμετοχής ή άνω των 18. Κάθε μήνυμα μια συμμετοχή στην κλήρωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr, redfm.gr. Bon Jovi, you give love, a bad name. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι red.

0: Αχιλλέας το αίμα σου είναι Red. Καλοκαίρι 2026 συναυλιάρες μαζί. Αύριο Megadeth, Πλατεία Νερού. Μεθαύριο 1η Ιουλίου Moby, Πλατεία Νερού, πάντα στο release. 1η Ιουλίου και Beth Hart στο Λυκαβητό. Τη μεθερχόμενη Τρίτη, Offspring. Βάζω Come Out and Play. Γιάννης Λεωνάκης, Μπαρία 12-3. Αχιλλέας το αίμα σου είναι Red.
1: Red World Tour. Μπολόνια, Las Vegas, Λονδίνο, Παρίσι, Βουκουρέστι.
2: Ωραία, μάγκα, φοβάμαι σου μετάλλικα.
3: Είναι η νούμερο ένα αγαπημένη μου μπάντα ever.
4: Έλα, αποκλείεται. Δεν υπάρχει αυτό που λέτε.
2: Πλάκα μου κάνεις.
1: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
5: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
6: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα αέρο high speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
7: Ανακαινησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη θρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
8: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
9: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλμπαρι. Τα Τεντόπανα Κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλμπαρι. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρι.
10: Release Athens 2026, 3η 7 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, The Offspring, Bad Religion, High Vis. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
11: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
12: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
13: Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης παρουσιάζει τρεις νέες εκθέσεις για το καλοκαίρι. South by Southeast, προς ανατολίζοντας τη συλλογή, με 100 έργα 50 καλλιτεχνών από 20 και πλέον χώρες. Γιώργος Λάπας, Spotlight και Μαργαρίτα Αθανασίου, Voices 2025, emst.gr.
14: Πού πας, σε μένα μιλάς, οτοπλάς, πού άλλο να πας.
15: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
14: Οτοπλάς, πού άλλο να πας.
16: Η οικογένεια είναι η πιο σοβαρή επιχείρηση. Το πάρτι γενεθλίων. Ο Willem Dafoe είναι ο Έλληνας μεγιστάνας. Το πάρτι γενεθλίων. Μία ξέφρενη νύχτα, αμέτρητα μυστικά. Το πάρτι γενεθλίων, βασισμένη στο best seller του Πάνου Καρνέζη. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21. Μια συμπαραγωγή της Front Stage Entertainment.
17: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unique Athens, 21η Οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφές εργασίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
18: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
19: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
1: Αγκυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Θα πιάσουν και οι ζέστες στην πόλη. Από αύριο ίσως και 37. Εδώ σε άλλες περιοχές βλέπω 38 και βάλε. Είναι στο πλαίσιο καλοκαίρι. Και οι διακοπάρες είναι 10 χιλιάρικα. Μέτρητα Παρασκευή. Έρχονται και πάλι 10 χρηματοκιβώτιο Παρασκευής. Να παίξεις και τώρα. Seven Nation Army, Jack White, 10 μετά τις 2. Γιάννης Λεουνάκης μαζί σου μέχρι τις 3. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι red.

Και πάρα πολλά για να περάσεις καλά. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Ρε τη μουσικάρες της έχεις, το μπαλκονάκι θα την βρεις. Με μία μπυρίτσα με παρέα ή όχι. Ο χειμώνας, ο χειμώνας είναι απαιτητικός. Enjoy the silence, in the pest. Στο Red 96,3, 18 μετά τις 2. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Μπαλκόνι μπυρίτσα παρέα και με Μουντιάλ. Στις 10 η Βραζιλία. Παίζει μια Ιαπωνία. 11.30 η Γερμανία με Παραγουάη. 4 ξημερώματα Τρίτης η Ολλανδία το Μαρόκο. Βάζει το Guns N' Roses. Don't cry μεσημέρι Δευτέρας. Για παίξει χρηματοκιβώτιο. Παίξει χρηματοκιβώτιο Παρασκευής. 10 χιλιάρικα είναι αυτά. 10.
1: Μπαίνουμε στον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ.
1: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 10.000 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω τηλεφώνημα για 10.000. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
4: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
5: Αρχίζει!
6: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn!
5: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού!
6: Πού δηλαδή?
5: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό!
7: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Δεν είναι απλώς μία έξοδος, είναι εμπειρία. Στο Athenion Experience, powered by Allianz, το σινεμά αποκτά άλλη διάσταση. Χώροι που εντυπωσιάζουν, προβολή που μαγνητίζει, ήχος Dolby Atmos που σε περικυκλώνει, lounge αίθουσες με καναπέδες και VIP recliners, 3D προβολή που σε βάζει μέσα στην ταινία και πριν ή μετά, δύο μπαρ που σε κρατάνε εκεί. Cocktails, pizzas, αγαπημένα και νέα snacks, με άνετο parking στον πύργο Αθηνών. Γιατί η εμπειρία ξεκινά από την άφιξη στη μεγάλη οθόνη. Athenion Experience, powered by Allianz. Το σινεμά αλλιώς.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
10: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
11: Τι έχουμε?
10: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
12: Παντρούσκα.
10: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, / blog, / όροι.
13: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
14: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
11: Επίλεξε το προϊόν ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
12: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
15: Άρα συμφωνούμε για full time.
12: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
16: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο δολογώ.
16: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
17: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
18: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ίδρα.
20: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
21: Φωνάζει τον Κλειδαρά δύο φορές την εβδομάδα. Την οδική βοήθεια άλλες τρεις και θέλει να ανοίξει και σπίτι.
22: Μου έχει κάνει τον εγκέφαλο πουρέ. Σε ψυχολόγους θα τρώω.
23: Red Morning Show.
24: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Η μουσική είναι ζωή, η μουσική είναι ταξίδι. Χρηματοκιβώτιο Παρασκευής δίνει ζωή 10 χιλιάρικα έξτρα στην τσέπη σου για διακοπάρες. Ανοίξει το Red 96.3 με ένα σου μήνυμα. Win, αποστολή στο 19600 Mediatel, κόστος SMS 1,36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κάθε μήνυμα, μία συμμετοχή στην κλήρωση. Όρδιο αγωνισμού frontstage.gr, redfm.gr. We will rock you, Queen. Να κυλάς το αίμα σου, είναι Red 96.3.

ζωή συναντάει τη ζωή. Αναβίωση, bring me to life. Με Vanessen στο Red 96,3. Μεσημέρι Δευτέρας, 10 πριν τις 3. Με OMD τώρα. Βάζω ηλεκτρίστη στις 3 ο Παναγιώτης Μιχαλοριάς. Θα φτιάξει την παρέα μέχρι τις 6. Γιάννης Λεωνάκης μαζί σου από τις 12. Αν κυλάσει το αίμα σου, είναι Red. Red Hot Chili Peppers.

0: 10 λεπτά πριν τις 3 μεσημέρι Δευτέρα, σε Κουζέρα 96,3 και βλέπεις ταινιάρα, Van Premier ταινιάρας. Birthday Party με William Dafoe μεθαύριο Τετάρτη 1η Ιουλίου. Σκηνοθεσία Χιμένεθ, διεθνής παραγωγή, ταινία γυρισμένη στην Ελλάδα, συμπαραγωγή Front Stage Entertainment. Υπάρχουν προσκλήσεις διπλές για σένα και την παρέα. bestrendfm.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής. Μεθαύριο Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 11 και 4 το βράδυ το βλέπεις στο θερινό Σινέ Φιλοθέη. Τώρα βάζω OMD. Στις 3 ο Παναγιώτης Μιχαλοργιάς έρχεται στην παρέα μέχρι τις 6. Είμαι ο Γιάννης Λεουνάκης μαζί σου από τις 12. Για χαρά! Red World Tour. Βερολίνο,
1: Στοκχόλμη, Παρίσι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία. Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ελπίζα, αλλά δεν το περίμενα.
3: Παιδιά, έχω σου κάνει στίχο. This is the home of
4: Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στα σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
5: Μπήκα σωστά.
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
9: Νιάου.
10: Νιάου.
8: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
11: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
8: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
11: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Release Athens 2026, 5η, 9 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. Παντέρα. Μία από τις μεγαλύτερες metal bands όλων των εποχών για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Μαζί τους Trivium και Body Snatcher. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
13: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
14: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
15: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
14: Τρελόσερι.
16: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Η οικογένεια είναι η πιο σοβαρή επιχείρηση. Το πάρτι γενεθλίων. Ο Willem Dafoe είναι ο Έλληνας μεγιστάνας. Το πάρτι γενεθλίων. Μία ξέφρελη νύχτα, αμέτρητα μυστικά. Το πάρτι γενεθλίων. Βασισμένη στο best seller του Πάνου Καρνέζη. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21. Μία συμπαραγωγή της Front Stage Entertainment.
18: Μαμά, θα αργήσουμε!
19: Τσάντα, πορτοφόλι, κλειδιά, φακελάκια σιλισέα gastrointestinal direct.
20: Στο θέατρο πάμε, αγάπη μου.
19: Προχθές εσύ είχες καούρα. Χθες εγώ φούσκωμα. Το πρωί ο Αλεξανδράκος ναυτία και διάρειες.
20: Δεν πάμε πουθενά χωρίς τα φακελάκια σιλισέα gastrointestinal direct. Σιλισέα gastrointestinal direct. Φυσικό προϊόν. Κατάλληλο για όλη την οικογένεια. Βρέστο στα φαρμακεία. Ιατροτεχνολογικό προϊόν.
21: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
22: Το τάγκο?
21: Θα σας ειδοποιήσουμε.
22: Περίμενε.
23: Ξέρω ποιο τάγκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
0: Φτιάξε βαλίτσες!
1: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
10: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
24: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
25: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
26: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
27: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
28: Coach.
27: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
28: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
27: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
29: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
30: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
31: It's Red. It rocks.
32: Red 96,3.

αφεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

Δεν την ξεχνάς εκείνη τη βραδιά, 9 Μαΐου, όλοι εκεί, η Μετάλλικα στη σκηνή, πήρε φωτιά το ΑΚΑ και τα social φυσικά. Χθες βράδυ εγώ είδα, άκουσα, 3 Days Grace στο release, εντυπωσιακό σχήμα, και οι δύο τραγουδιστές στη σκηνή, και ο Νίν και ο Τέος, και αυτό μου άρεσε πολύ, γεμάτη πλατεία νερό, το χάρηκα πραγματικά. Συναυλιακό καλοκαίρι 2026 σε εξέλιξη, τα καλύτερα είναι μπροστά. Είναι Δευτέρα μεσημέρι, είμαι ο Παναγιώτης Μιχαλαριάς, μέχρι τις 6, παρέα εδώ στον Red 96,3 ζωντανά. Δυνάμωση, ένταση, ακυλάει στο αίμα σου, είναι Red φυσικά.

Με την κομματάρα αυτή χτύπησαν jackpot την Nirvana και με το Nevermind φυσικά. Ναι, είναι το άλμπουμ που έριξε τον Michael Jackson από την κορυφή των Αμερικανικών charts. Είναι ο Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. 32 Κελσίου στο Μαρούσι. Η Ευρώπη όμως φλέγεται. Πάρα τεταμένος, γενικευμένος καύσωνας. Πάρα πολλές οι απώλειες ανθρώπινες ζωές. Διάβαζα πριν λίγο ότι εξαιτίας του καύσωνα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και με τα αποθέματα τροφίμων. Απειλούνται ζώα, πλήττονται καλλιέργειες, δύσκολη πίστα. Red 96,3, Red Application, RedFM.gr για να μην χάνεις τίποτα. Placebo, 20 years, Red 96,3.

0: You and I και πολλές red κομματάρες. Τι άλλο θέλεις για να ξεκινήσει η ωραία εβδομάδα σου? Άντε και 5-6 βαθμούς Κελσίου παρακάτω. Red 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο, χορηγός η Cosmote Telecom. Μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το Box καταφέρει να μας εκπλήσει συνδυάζοντας πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος και είναι το Box. Red Application, redfm.gr και χρηματοκιβώτη την Παρασκευή. Παίζεις για πενταψήφιο ποσό, 10.000 ευρώ, δηλώνεις τώρα συμμετοχή. Πολύς, every breath you take. Αν κυλάεις το αίμα σου είναι Red.
1: Μπαίνουμε στον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ.
1: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 10.000 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 10.000. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Ταξίδι με πλοίο. Κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτοπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου, ένα hop μακριά.
4: Robert Plant, ζωντανά στην Αθήνα με τους Saving Grace και τη Susie Dian. 5η, 9 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Πώληση εισιτηρίων. highpriority.ticketmaster.gr.
5: Φραπέ και χαλαρά! Ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
6: Αυτός είναι ο σκοπός!
5: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε
6: και άντε και φυλάκια!
7: Ας πιούμε σε αυτό.
8: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
9: Φραπέ, χαλαρά.
10: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
11: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
12: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
11: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
12: νιώστε ασταμάτητοι.
11: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
13: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
14: Έλα, πού είσαι?
15: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
14: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
15: Έλα, εδώ, δεξιά.
14: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
15: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
14: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
15: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
14: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
16: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
17: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
9: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
18: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
19: Όλη μέρα νύχια, μακιγιάζ, μπότοξ, γυμναστήριο. Φοβάμαι πως το ράφι πλησιάζει.
20: Με φωνάζει η διατηρητέα. Ο καθρέφτη δεν έχει να δει τα χάλια του. Πού είναι σαν γκρεμισμένο τζάκι.
21: Red Morning Show.
22: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
23: Αν κυλάει στο αίμα σου,
24: είναι Red 96,3.

στο πολύ πολύ φινάλε του μήνα. Δευτέρα μεσημέρι, 29 Ιούνιος. Ρέντε 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Μπαίνουμε στον Ιούλιο με νέο χρηματοκιβώτιο. Παίζεις την Παρασκευή για 10.000 ευρώ. Στέλνεις τώρα win στο 19.600 και δηλώνεις συμμετοχή για να παίξεις χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή με τη Μέρη. 1.36 κόστος SMS 214-214-8020 γραμμή υποστήριξης. Άλλο των 18 συμμετοχή frontstage.gr και redfm.gr με τους όρους του διαγωνισμού. Την Παρασκευή η Μέρη πληρώνει και τηλεφωνεί στις 4 για 10.000 ευρώ. Win τώρα στο 19.600 Cake.

0: Stairway.
1: Ένα ύμνο στον Red 96,3 Stairway του Heaven από του Led Zeppelin και ένα θρύλο στην 5η 9 Ιουλίου στο Λεκαβιτό. Η φωνή των Led Zeppelin, ο Robert Plant μαζί με του Saving Grace και την χαρισματική Susie Dean. Red 96,3 Παναγιώτη Μιχαλαριά στην παρέα, χορηγό η Κοσμότε Telecom. Το The Art Tech The Road Show τη Κοσμότε Telecom φέτο γυρίζει όλη την Ελλάδα. Σε 16 πόλεις απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμα quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μάθε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο κοσμοτέ.gr κάθοντος Telecom Roadshow. Δευτέρα μεσημέρι, Παρασκευή παίζεις χρηματοκιβώτιο, το ποσό είναι μεγάλο, δηλώνεις τώρα συμμετοχή 10.000 ευρώ. Killers, somebody told me, Red 96,3.
2: Γεια σου, είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης παρουσιάζει τρεις νέες εκθέσεις για το καλοκαίρι. South by Southeast, προς ανατολίζοντας τη συλλογή, με 100 έργα 50 καλλιτεχνών από 20 και πλέον χώρες. Γιώργος Λάπας, Spotlight και Μαργαρίτα Αθανασίου, Voices 2025, emst.gr.
5: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
6: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
5: Ανανέωση.
6: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
7: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
5: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
7: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
8: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
9: Αμέ.
10: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
9: Αμέ.
10: Θα έρθει από μένα.
9: Αμέ.
10: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
9: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Η οικογένεια είναι η πιο σοβαρή επιχείρηση. Το πάρτι γενεθλίων. Ο Willem Dafoe είναι ο Έλληνας μεγιστάνας. Το πάρτι γενεθλίων. Μία ξέφρελη νύχτα, αμέτρητα μυστικά. Το πάρτι γενεθλίων, βασισμένη στο best seller του Πάνου Καρνέζη. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21. Μια συμπαραγωγή της Front Stage Entertainment.
4: Release Athens 2026. 5η, 9 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. Παντέρα. Μία από τις μεγαλύτερες metal bands όλων των εποχών για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Μαζί τους, Trivium και Body Snatcher. Εισιτήρια προσφορές, more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
5: Αυτό το καλοκαίρι, εσύ πας διακοπές, τα χρήματά σου γυρίζουν πίσω, στην τσέπη σου. Άνοιξε λογαριασμό στη Snappy και κέρδισε 10% cashback με κάθε αγορά σου στα πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Το καλοκαίρι γίνεται καλύτερο με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
6: Με λένε Δήμητρα και στα 23 μου έκανα ποδήλατο για πρώτη φορά. Βασικά την πρώτη φορά. Δεύτερη πρώτη φορά, μετά τη μεταμόσχευση πνευμόνων. Αυτή είναι η ιστορία μου.
7: Η ζωή αρχίζει ξανά, χάρη στη δωρεά οργάνων. Άκου όλες τις ιστορίες δεύτερης πρώτης φοράς στο Spotify και το YouTube του Ιδρύματος Ωνάση, υπό την επιστημονική αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και του Ωνάσιου Νοσοκομείου. Μία πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ωνάση.
8: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

First Sight. Και το μεταξύ αυτή τι πάρω, drummer του Red Hot Chili Peppers, ο Chad Smith, παίζει και στο νέο άλμπουμ των Rolling Stones. Δευτέρα μεσημέρι, πολύ καλησπέρα. Πανέκο της Μιχαλαβιάς στο μικρόφωνο, καλώς ευρικά. Βράζει και σήμερα η πόλη. Ο Red χαρίζει δροσιά. Red κομματάρες στο Red Application και το redfm.gr. Red κομματάρες όπου είσαι, σπίτι, αυτοκίνητο, γυμναστήριο, δουλειά. Μαζί κι εγώ. Πάμε παρέα μέχρι τις 6, ζωντανά. Την Παρασκευή παίζεις χρηματοκιβώτιο. Το ποσό είναι μεγάλο. Παίζεις για 10.000 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Θα κάνεις το καλύτερο καλοκαίρι. Silver Careless Whisper. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red φυσικά.

Γιάννης είναι 15 χρονών, μαθητής γυμνασίου. Ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια να ψαρεύει λαγοκέφαλους, γνωρίζοντας ότι βλάπτουν το περιβάλλον. Πήρε μέρος στην παιδική κατηγορία διαγωνισμού αλίας λαγοκέφαλου. Έπιασε 158 ψάρια. Πήρε το πρώτο βραβείο. Ρεν 96,3. 16 μετά τις 4 Δευτέρα μεσημέρι. Καλή εβδομάδα. Παναγιώτης Μιχαλαδιάς στο μικρόφωνο μέχρι τις 6. Παρασκευή χρηματοκιβώτιο. Το ποσό είναι μεγάλο. 10.000 ευρώ δήλωσε τώρα συμμετοχή. Και δυνάμωσε. Narcotic Liquido. Ακυλάει στο αίμα σου. Είναι Red Fish.

0: διαβάζεις το ποσό της επένδυσης και τον λόγο που θα γίνει, καταλαβαίνεις ότι το μέλλον, το άμεσο μέλλον, θα μοιάζει με σενάριο επιστημονικής φαντασίας. 1 τρισεκατομμύριο ευρώ επένδυση από την Νότια Κορέα σε εργοστάσια ημιαγωγών και κέντρων δεδομένων για την τεχνητή νοημοσύνη. Κολοσσία επένδυση. Ρέντε 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο, χορηγός η Κοσμότε Τέλεκομ. Η εποχή του θερινού σινεμά έφτασε και η Κοσμότε TV υπόσχεται να κάνει τις βραδιές μας κινηματογραφικές όπου και αν βρισκόμαστε, με την καλοκαιρινή προσφορά Κοσμότε Σινεμά και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Ένα θερινό παντού μαζί μας με όλες τις ταινίες και σειρές από τις δύο αγαπημένες πλατφόρμες. Ρέντε 96,3. Δευτέρα μεσημέρι, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Παρασκευή χρηματοκιβώτιο. Πενταψήφιο το ποσό. Παίζεις για 10.000 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Έντερ Σάντμαν, Μετάλλικα. Ρέντε 96,3.
1: Συγχαρητήρια στην Τζαμπίκα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Προσωπικές ανάγκες. Η αλήθεια, μερικά δωράκια θα καλύψουν διάφορες τρύπες που χρειάζονται να καλυφθούν.
3: Μπαίνουμε στον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 10.000 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.000 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Ρέντε 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
7: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
8: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
9: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
10: Ναι! Πάμε!
11: Πού θα πάμε?
12: Κρήτη!
10: Μήλο!
9: Κρήτη λέω κι εγώ!
10: Μήλο!
12: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
10: Hey.
9: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
10: Ναι!
12: Πάει το ταμείο.
9: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
10: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου. Κι εγώ!
13: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
14: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
15: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
14: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ανταφλών και...
15: νιώστε ασταμάτητοι.
14: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ανταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
16: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Dena Men εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Dena Men και νιώθω έτοιμος για όλα.
17: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Dena Men.
18: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
11: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
19: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
20: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 βικοσκόλα!
21: Μόνο 8, είσαι σίγουρος!
20: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 βικοσκόλα!
21: Μόνο 8, είσαι σίγουρος!
20: Άντε, ξεκινάει
21: το ματσάκι! Διψάς για μπάλα με ένα συν ένα!
22: Διψάγια,
21: και στα μεγάλα μάτς, βικοσκόλα με ένα συν ένα δώρο! Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Βίκος Κόλλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα. Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια. Πολλά λαχανικά. Και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
23: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε, «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
24: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
25: Φωνάζει τον Κλειδαρά δύο φορές την εβδομάδα. Την οδική βοήθεια άλλες τρεις και θέλει να ανοίξει και σπίτι.
26: Μου έχει κάνει τον εγκέφαλο πουρέ. Σε ψυχολόγους θα τρώω.
27: Red Morning Show.
28: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
29: Αγγιλάει στο αίμα σου.
30: Είναι Red 96,3.

Θέλαμε ένα τρίλεπτο κομμάτι για να κλείσουμε το άλμπουμ, λέει ο Γκίζερ Μπάτλερ. Ο Τόνι πιάνει το ρίφ, εγώ βάζω στίχους και ο Όζη στην κυριολεξία τους διαβάζει για πρώτη φορά καθώς τους τραγουδά. Είναι η ιστορία του Paranoid on Black Sabbath, είναι ο Red 96,3 και είναι το χρηματοκιβώτιο που έχει μέσα 10.000 ευρώ. Στέλνει τώρα Win στο 19.600, δηλώνει συμμετοχή για να παίξει χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή. 1.36 κόστος SMS, 2.14.2.14.80.20 γραμμή υποστήριξης. Άνω των 18 συμμετοχή frontstage.gr και redfm.gr με τους όρους του διαγωνισμού. Αν σου τηλεφωνήσει μέρη την Παρασκευή, το σηκώσεις γρήγορα στα 5 πρώτα χτυπήματα και πεις 10.000 ευρώ, το κάνεις αυτομάτως δικό σου αυτό το ποσό. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Maneskin, Beggin, Red 96,3.

0: Έκανες καλές βουτιές, πολλές βουτιές το Σαββατοκύριακο. Ζόρικη θα είναι η εβδομάδα, με ζέστη ξεκίνησε. Ρέντε 96,3 πάνω και της Μιχαλαριάς στην παρέα. Σε βάζω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είναι απίστευτο πόσο εύκολα μπορείς να βοηθήσεις το έργο του Make a Wish Ελλάδος, να εκπληρωθεί δηλαδή η ευχή ενός παιδιού με σοβαρή ασθένεια. Μπες και εσύ στην εφαρμογή Αβίν Κερδίζω, χάρη σε όσους πόντους θέλεις, και η Αβίν θα τους δεκαπλασιάζει, κάνοντας πραγματικότητα ακόμα περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Δευτέρα απόγευμα, Ρέντε 96,3. Χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή. 10.000 ευρώ έχει μέσα. Μπορεί να γίνει δικό σου αυτό το ποσό. Wind of Change, Scorpions, Ρέντε 96,3.
1: Μπαίνουμε στον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ.
1: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 10.000 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πολύ. Ξεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 10.000. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Ρέντε 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Τι τέλει, τέλει, που
4: τέλει, τέλει. Τέλει, τέλει, τέλει, τέλει, τέλει.
5: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
6: Coach.
7: Σου είπα όχι τώρα.
6: Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make a Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
12: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
13: Πάμε δυνατά και σταθερά.
12: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλω εγώ.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Όταν μου έλεγαν για το eye drops της Vogel, έκανα τα στραβά μάτια. Μέχρι που το δοκίμασα και είδα. Με το eye drops της Vogel δεν έχω πια ερεθισμένα, ξηρά ή κουρασμένα μάτια. Ανακάλυψε και εσύ τη διαφορά με το eye drops της Vogel.
16: Vogel, υγιένα και φυσικά.
15: Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή. Βρες το στα φαρμακεία. Ελβετικό ιατροτεχνολογικό προϊόν.
17: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
18: Κολλάω το ΥΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
17: Ευκολία σου λέω.
18: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι?
17: Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
18: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
19: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naodos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΥΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΥΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
20: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα.
11: Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unique Athens, 21η Οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκοσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
20: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
21: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνο σου
22: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
21: απάντησε ότι ακούς Red 96,3. Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Με λένε Κώστα και στα 34 μου μπήκα στη θάλασσα για πρώτη φορά. Ή μάλλον για δεύτερη πρώτη φορά. Περίμενα χρόνια για να κάνω μεταμόσχευση καρδιάς και να τα καταφέρω. Αυτή είναι η ιστορία μου.
24: Η ζωή αρχίζει ξανά χάρη στη δωρεά οργάνων. Άκου όλες τις ιστορίες δεύτερης πρώτης φοράς στο Spotify και το YouTube του Ιδρύματος Ωνάση. Υπό την επιστημονική αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και του Ωνάσιου Νοσοκομείου. Μία πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ωνάση.
25: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Μεγάλο άικονο, Λένι. Λένι Κράβιτς, Fly Away. Σ' ακούω στη χειρότερη να το σκέφτεσαι, στην καλύτερη να το φωνάζεις κιόλας. Red 96,3. 7 μετά τις 5, Δευτέρα απόγευμα. Καλησπέρα ξανά. Δυνάμωση, ένταση όπου είσαι. Στο γραφείο, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, στην παραλία. Παναγιώτης Μιχαλαριάς μέχρι τις 6. Παρασκευή χρηματοκιβώτιο. 10.000 ευρώ θα κάνεις δικά σου με ένα τηλεφώνημα. Joan Jett, I hate myself for loving you. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.

Ίδιο το σκηνικό με τον καιρό. Συνεχίζονται τα 35 άρια στην κεντρική και την ανατολική Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή 130 εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονται αντιμέτωποι με τον καύσωνα. Δύσκολα τα πράγματα. Ρέντε 96,3, Δευτέρα απόγευμα. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο. 3-6 και σήμερα ζωντανά. Παρασκευή χρηματοκιβώτιο. Μεγάλο το ποσό. 10.000 ευρώ.

0: Και αυτή την Παρασκευή παίζεις χρηματοκιβώτιο για 10 χιλιάρικα στρογγυλά. Τι λες τώρα? Ο Red 96,3 ανεβάζει για άλλο τη θερμοκρασία. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο, χορηγός η Cosmote Telecom. Με το Cosmote 5G Wi-Fi μπορείς να συνδέσεις πανεύκολα όπου κι αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα και να απολαμβάνεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, με τη δύναμη και αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Τώρα με κάθε νέα σύνδεση Cosmote 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Για να μάθεις περισσότερα μπαίνεις στο Cosmote. Για να μάθεις περισσότερα για το χρηματοκιβώτιο, μένεις μαζί μου. Εδώ τώρα ο Μάνος και η Μέρη τα εξηγούν. 10 χιλιάρικα μέσα στο χρηματοκιβώτιο. Παίζεις την Παρασκευή. Survivor Burning Heart. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.
1: Μπαίνουμε στον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ.
1: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 10.000 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 10.000. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
6: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Release Athens 2023.

0: τυχαία πληροφορίες more.com releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
1: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
2: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα Κηφισού.
3: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
5: Η οικογένεια είναι η πιο σοβαρή επιχείρηση. Το πάρτι γενεθλίων. Ο Willem Dafoe είναι ο Έλληνας μεγιστάνας. Το πάρτι γενεθλίων. Μία ξέφρελη νύχτα, αμέτρητα μυστικά. Το πάρτι γενεθλίων. Βασισμένη στο best seller του Πάνου Καρνέζη. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21. Μία συμπαραγωγή της Front Stage Entertainment.
6: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
7: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
8: Full και λίγα λες.
7: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
8: Εγγύηση? Τι μου λες?
7: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
8: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
7: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή, κάνει τη σέντρα, κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα, κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα, κεφαλιά.
10: Διψάς για μπάλα με ένα συν ένα.
11: Διψά για.
10: Και στα μεγάλα μάτς, δίκως κόλλα με ένα συν ένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα δίκως κόλλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
12: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
13: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς.
11: Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
14: Όλη μέρα νύχια, μακιγιάζ, μπότοξ, γυμναστήριο. Φοβάμαι πως το ράφι πλησιάζει.
15: Με φωνάζει διατηρητέο. Καθρέφτη δεν έχει να δει τα χάλια του. Πού είναι σαν γκρεμισμένο τζάκι.
16: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.

σωστά συντονισμένο στον Red 96,3 για να σε προπονήσω να παίξεις χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή και να κερδίσεις 10.000 ευρώ. Στείλε τώρα Win στο 19600 και δήλωσε καταρχήν συμμετοχή. 1.36 κόστος SMS 214-214-8020 γραμμή υποστήριξης. Άνω των 18 συμμετοχή frontstage.gr και redfm.gr με τους όρους του διαγωνισμού. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Αν σου τηλεφωνήσει μέρη την Παρασκευή, το σηκώσεις γρήγορα και πεις 10.000 ευρώ, κάνεις αυτομάτως δικό σου αυτό το ποσό. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα, Δευτέρα απόγευμα. Φόρνων Blondes, WhatsApp, Red 96,3.

0: Όντως ένα από τα πιο εμβληματικά και αναγνωρίσιμα τραγούδια στην ιστορία της μουσικής. Το κιθαριστικό ριφ έχει επηρεάσει γένειες μουσικών. Deep Purple, Smoke on the Water στον Red 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο από τις 3 μέχρι και τώρα, χορηγός η Cosmote Telecom. Μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το Box καταφέρει να μας εκπλήσει συνδυάζοντας πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος και είναι το Box. Μία και επιλογή σου για τις κομματάρες που αγαπάς. Red 96,3 με Γιάννη Γιακουμάκη, 6 με 8, Παναγιώτης Μιχαλαριάς, αύριο 3 το μεσημέρι, εδώ ξανά. The show must go on, Queen, καλή συνέχεια.
1: Συγχαρητήρια στην Τζαμπίκα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Προσωπικές ανάγκες, η αλήθεια, μερικά δωράκια θα καλύψουν διάφορες τρύπες που χρειάζονται να καλυφθούν.
3: Μπαίνουμε στον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 10.000 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.000 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρια διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Ταξίδι με πλοίο. Κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτωπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου, ένα hop μακριά.
6: Λοιπόν γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
6: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι, ε? Τι κάνατε?
11: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
10: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
11: Νιώστε ασταμάτητοι.
10: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
12: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
13: Κάνε check-in στη Φροντίδα, όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο, με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
14: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
15: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
16: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
17: Τι έχουμε?
16: Συμπαίκτη, πώς το λένε.
7: teammate, compañero, compañero, Mitspieler, Nakama.
8: Oh,
7: coéquipe, compagno, team colleague.
17: Padrushka, tavaris po komentio.
18: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ.
19: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
20: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
21: Αρχίζει!
22: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn!
21: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού!
22: Πού δηλαδή?
21: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
23: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
24: Go, go, go, go.
25: Καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
26: Robert Plant. Ζωντανά στην Αθήνα. Με τους Saving Grace και τη Suzy Dian. 5η 9 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Πώληση εισιτηρίων. highpriority.ticketmaster.gr.
27: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
28: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
29: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Και πάλι μαζί, Δευτέρα απόγευμα, 29 Ιουνίου, πολύ κοντά πια στο τέλος του μήνα. Fairy Tale Gone Bad. Ελπίζω να πήγε καλά το δικό σου το Σαββατοκύριακο. Τα περιμένω τα νέα σου βέβαια στο Viber, όπως πάντα. 6980-963-963. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι red. Και είναι ο red 96,3. Γιάννης Γιακουμέξης, όπως κάθε απόγευμα. 6 με 8 εδώ παρέα. Στους δρόμους αυτή την ώρα, δύσκολα τα πράγματα. Στο κέντρο της Αθήνας έχει πάρα πολύ κίνηση. Και στην Αλίμου Κατεχάκη, κάποια κίνηση τώρα. Στην Κηφισίας ανατμήματα, στον Κηφισό στην άνοδο ιδιαίτερα. Τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα, ειδικά σε κάποια σημεία χαμηλά. Στείλε μου μήνυμα έτσι κι αλλιώς, όπου κι αν είσαι. Καλή εβδομάδα σε όλους. 6980-963-963. Έρχονται οι Kansas, τώρα όμως είναι η Linkin Park. What I've Done, Red 96,3. Καλησπέρες, καλή εβδομάδα.

Dust in the Wind, φοβερό classic στο Red 96,3. Δευτέρα απόγευμα, Γιάννη, έχουμε 6-6-8. Δευτέρα σήμερα 29 Ιουνίου. Καλό μήνα θα πούμε, την Τετάρτη. Και μετά χρηματοκιβώτιο στις 3 Ιουλίου. Ξεκινάμε τον Ιούλιο με 10.000 και πάλι. Μέχρι την Παρασκευή. Παρασκευή 3 Ιουλίου κληρώνει 10.000 ευρώ. Σε 5-6 λεπτά θα τα ακούσεις και πώς θα μπει στην κλήρωση. Για την ώρα πάντως έχει κίνηση πολύ και στην Αττική Οδό και στην παραλιακή, στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στην κατεύθυνση προς Λιφάδα, περίπου από τον Νιάρχο μέχρι το Φλίσβο, αλλά και μετά το Φλίσβο γίνεται ένας μικρός χαμούλης. Βλέπω εδώ και τα μηνύματα που μου στέλνετε. Οκ, εντάξει, κάναμε τις βουτιές μας, λέει, αλλά μας τα χάλασε ο αέρας κάπως. Εντάξει, υπάρχει το πρόβλημα αυτό με τον αέρα, αλλά για φαντάσου ότι απ' την άλλη μας έσωσε κιόλας. Βλέπεις τον καύσωνα και το χαμό που γίνεται σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες που έχουν κάνει ρεκόρ αυτές τις μέρες. Μιλάμε για πραγματικό χαμό, ε. Send me an angel. Scorpions, Red 96,3. Καλή εβδομάδα.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: The reason is you. Αυτό είναι. Τι άλλο. The reason is you. Αυτό είναι βέβαιο. Red 96,3 Γιάννης Γιακουμάκης 6,8. Viber για οποιοδήποτε μήνυμα θέλεις να μου στείλεις. 6980-963-963. Δώσε βάση γιατί σε δευτερόλεπτα, σε 30 δευτερόλεπτα θα ακούσεις για το χρηματοκιβώτιο. Ξεκινάμε και τον Ιούλιο με 10.000 ευρώ. Μπορείς επίσης να γίνεις και μέλος του Members Club του Red 96,3. Μπες στο redfm.gr, πανεύκολο, ώστε να σου στέλνουμε συνέχεια στο mail σου το εβδομαδιαίο ποσό, για να μην ξεχνιέσαι. Το ακούς λοιπόν σε λίγα δευτερόλεπτα. Χορηγός μαζί μου Nova. Έχεις σκεφτεί πόσο πιο εύκολη γίνεται η καθημερινότητα όταν έχεις όλα όσα χρειάζεσαι σε ένα μόνο πακέτο, σε μία μόνο λύση? Η Nova το σκέφτηκε και το έκανε πράξη. Δημιούργησε το Nova More, μια καινούργια ολοκληρωμένη πρόταση. Συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή. Προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή καλύτερη. Nova More, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr. Bon Jovi, Steppenwolf, REM έρχονται. Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στην Τζαμπίκα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Προσωπικέ ανάγκε, η αλήθεια, μερικά δωράκια θα καλύψουν διάφορες τρύπες που χρειάζονται να καλυπτούν.
3: Μπαίνουμε στον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 10.000 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.000 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Uni Athens, 21η Οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
7: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κυλίνδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
8: Φραπέ και χαλαρά, ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
9: Αυτός είναι ο σκοπός.
8: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε
9: και άντε και φυλάκια.
10: Ας πιούμε σε αυτό.
11: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Nescafé, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
12: Φραπέ, χαλαρά.
13: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
14: Η οικογένεια είναι η πιο σοβαρή επιχείρηση. Το πάρτι γενεθλίων. Ο Willem Dafoe είναι ο Έλληνας μεγιστάνας. Το πάρτι γενεθλίων. Μία ξέφρενη νύχτα, αμέτρητα μυστικά. Το πάρτι γενεθλίων. Βασισμένη στο best seller του Πάνου Καρνέζη. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21. Μία συμπαραγωγή της Front Stage Entertainment.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
4: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
5: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
6: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
7: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη.
6: Προσλαμβάνεστε.
8: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
10: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special.
11: Μαστροτάκι, έμπαινε.
9: Ανανέωση.
11: Ανοιχτό μυαλό, άντρακες, κυρακέτη μου.
12: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρου. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
9: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
13: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
14: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
15: Φωνάζει τον Κλειδαρά δύο φορές την εβδομάδα. Την οδική βοήθεια άλλες τρεις και θέλει να ανοίξει και σπίτι.
16: Μου έχει κάνει τον εγκέφαλο πουρέ. Σε ψυχολόγους θα τρώω.
17: Red Morning Show.
18: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Born to be Wild, αυτή είναι η Steppenwolf. Red 96,3. Γιάννης Γιακουμάκης 6 με 8. Viber για μηνύματα 6980-963-963. Αύριο, Πανσέλινος του Ιουνίου, και είναι 4 ζώδια που θα έχουν ευχάριστες εξελίξεις και είναι η καρκίνη, εγώκερη, τοξότες και το δικό μας και η ζυγή μέσα. Μήπως να σκεφτείς το χρηματοκιβώτιο, στείλε από τώρα για να μπει στην κλήρωση. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου ξεκινάμε και τον Ιούλιο με 10.000 ευρώ. Στείλε από τώρα λοιπόν WIN στο 19600, είναι πανεύκολο, ένα απλό SMS. WIN στο 19600, είναι Mediatel, 1,36 το ευρώ τελική τιμή γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και όροι του διαγωνισμού frontstage.gr. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Στέλνεις WIN στο 19600 και είσαι μέσα στην κλήρωση. Χρηματοκιβώτιο Red 96,3 Bon Jovi.

0: life.
1: Ladies and gentlemen, Guns N' Roses. Live and
2: let die. Και Guns N' Roses είναι Red.
3: I'm Duff McKagan.
4: I'm Axl Rose slash Guns N' Roses.
2: Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

0: Μήμα Subways, Rock and Roll Queen, Kinnered 96,3. Γιάννης Γιακουμάκης 6,8. Και έχουμε και Μουντιάλ, εννοείται. Και έχουμε και αγώνα απόψε. Έχουν ξεκινήσει από χθες το βράδυ τα νοκάουτ. Απόψε έχει Βραζιλία, Ιαπωνία και Γερμανία, Παραγουάη. Έχουμε αγώνα, πρέπει να είμαστε σε φόρμα, έτσι. Σωστά. Χορηγός μαζί μου, Nova. Έχεις σκεφτεί πόσο πιο εύκολη γίνεται η καθημερινότητα όταν έχεις όλα όσα θέλεις σε μία μόνο λύση? Η Nova το σκέφτηκε και δημιούργησε το Nova More. Καινούργια, ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σας καλύτερη. Nova More, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr. Californication, Red Hot Chili Peppers, Cutting Crew, I Just Died in Your Arms Tonight έρχονται στο Red 96,3.
1: Μπαίνουμε στον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ.
1: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 10.000 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 10.000. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Release Athens 2026. 3η 7 Ιουλίου. Πλατεία Νερού. The Offspring. Bad Religion, High Vis. Εισιτήρια προσφορές more.com. releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Αχ, καλοκαιράκι. Το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
10: Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης παρουσιάζει 3 νέες εκθέσεις για το καλοκαίρι. South by Southeast, προς ανατολίζοντας τη συλλογή, με 100 έργα 50 καλλιτεχνών από 20 και πλέον χώρες. Γιώργος Λάπας, Spotlight και Μαργαρίτα Αθανασίου, Voices 2025, emst.gr.
11: Έλα, πού είσαι?
12: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
11: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
12: Έλα, εδώ, δεξιά.
11: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
12: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
11: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
12: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
11: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
13: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
14: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
15: Αμέ.
14: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
15: Αμέ.
14: Θα έρθω από μένα.
15: Αμέ.
14: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
15: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
17: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
18: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
19: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
18: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
20: Η Godsmack για πρώτη φορά ζωντανά στην Ελλάδα. Ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της rock και metal μουσικής των τελευταίων 30 ετών, με μια απίστευτα επιτυχημένη καριέρα και αμέτρητα hits, έρχεται επιτέλους στην Αθήνα για μια μοναδική συναυλία την 5η 23 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Opening Act is 649. Προπόληση εισιτήριων more.com. Πληροφορίες detoxevents.gr.
21: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
22: Αυτό το καλοκαίρι εσύ πας διακοπές, τα χρήματά σου γυρίζουν πίσω, στην τσέπη σου. Άνοιξε λογαριασμό στη Snappy και κέρδισε 10% cashback με κάθε αγορά σου στα πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Το καλοκαίρι γίνεται καλύτερο με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
23: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
24: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
25: Κολλάω το υπάς πίσω από τον καθρέφτη.
24: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
25: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
26: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το IPAS θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. IPAS. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
27: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl. Γιατί αξίζει.
28: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

Don't speak in a no doubt. Εδώ είμαστε. Red 96,3. Καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα 29 Ιουλίου. Με καύσωνα παντού στην Ευρώπη, στην Ελβετία, στο Λουξεμβούργο, στην Αυστρία γίνεται πραγματικά χαμό. Στο Βέλγιο, παντού στη Γερμανία ψήνονται. Μιλάμε πάνω από 40 βαθμούς. Στην Αυστρία την είπαμε. Καλά. Αγγλία, Γαλλία εννοείται. Πραγματικό χαμό. Είπαμε. Εδώ μα σώζει ο αέρα. Έχει πέσει αυτό ο αέρα λίγο σήμερα. Ελπίζουμε να συνεχίσει το επόμενο διάστημα. Εντάξει, κάποια στιγμή θα κάνει και ζέστη μέσα στον Ιούλιο. Δεν υπάρχει περίπτωση να τη γλιτώσουμε έτσι, α πούμε, εντελώ ανώδυνα. Καλοκαίρι είναι. Καλησπέρα και σε εσά που ήδη μου στέλνετε πολλά μηνύματα στο Viber. Καλησπέρα Νικόλα, Γιώργο, Αγγελική, Σόφη, Αργυρό, Σαβίνα, Poison, Alice Cooper, Red 96,3, Γιάννης Γιακουμάκης 6-8. Viber για μηνύματα 6980-963-963 για οτιδήποτε θες να μου στείλεις, ηχητικό γραπτό μήνυμα.

Dream Aerosmith, Red 96,3, Δευτέρα απόγευμα, 7 και 20 σε λίγο, Γιάννης Γιακουμά 668. Το Viber για οποιοδήποτε μήνυμα θέλεις να μου στείλεις, ηχητικό, γραπτό, φωτογραφία ή βίντεο, είναι 6980-963-963. Και μέσα σε όλα αυτά και τον ευρωπαϊκό καύσωνα έχουμε και το story serial έχει γίνει με τους λαγοκέφαλους. Βλέπω εδώ και ένα πιτσιρίκο 15 χρονών από το Φάληρο που έπιασε, λέει, 158 λαγοκέφαλους. 158, οκ, okay, εντάξει. Σε ό,τι αφορά τον καύσωνα, στη Γαλλία, λέει, η περασμένη Τρίτη ήταν η πιο ζεστή μέρα στην ιστορία της χώρας, στην ιστορία της Γαλλίας. Η προηγούμενη ήταν τον Αύγουστο του 2003, όπου τότε είχε γίνει πραγματικός χαμός. Το πιο παράξενο είναι αυτό που συμβαίνει, λέει, με την Ελλάδα. Αυτός ο θερμικός θόλος, πώς το λένε, που έχει δημιουργηθεί ο αντικυκλώνας, που προκαλεί τον καύσωνα, ντριπλάρει, λέει, τη χώρα μας και έτσι την έχουμε γλιτώσει μέχρι τώρα. Άκου τώρα. Μας τριπλάρει στο κλίμα του Μουντιάλ. Τι να πεις. Vertigo, U2, Red 96,3.

0: Break Me, Shake Me, Red 96,3 Δευτέρα απόγευμα, Γιάννης Γιακουμά 668. Χορηγός μαζί μου Nova, έχεις σκεφτεί πόσο πιο εύκολη γίνεται η καθημερινότητα όταν έχεις όλα όσα θέλεις σε μία μόνο λύση. Η Nova το σκέφτηκε και το έκανε πράξη, δημιούργησε το Nova More. Μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή. Προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Nova More, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr. Χρηματοκιβώτιο, σε πάω κατευθείαν εκεί γιατί έρχεται Παρασκευή. Την Παρασκευή που μας έρχεται, 3 Ιουλίου, και ξεκινάμε τον Ιούλιο πάλι με 10.000 ευρώ. Μιλάμε για πραγματικό χαμό. Θα τα ακούσεις τώρα τι ακριβώς, πώς θα μπει στην κλήρωση και Supertramp, Metallica, Queen. Έρχονται Red 96,3.
1: Μπαίνουμε στον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ.
1: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 10.000 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 10.000. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
5: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
6: Λοιπόν γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
6: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
0: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
0: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
9: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
10: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
11: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 βικοσκόλα!
12: Μόνο 8, είσαι σίγουρος.
8: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 βικοσκόλα!
12: Μόνο 8, είσαι σίγουρος.
8: Άντε, ξεκινάει
13: το ματσάκι! Διψάς για μπάλα με ένα συν ένα.
14: Διψάς για
13: και στα μεγάλα μάτς, βικοσκόλα με ένα συν ένα δώρο.
15: Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα βικοσκόλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
16: Όλη μέρα νύχια, μακιγιάζ, μπότοξ, γυμναστήριο. Φοβάμαι πως το ράφι πλησιάζει.
17: Με φωνάζει διατηρητέο. Καθρέφτη δεν έχει να δει τα χάλια του. Πού είναι σαν γκρεμισμένο τζάκι.
18: Red Morning Show.
19: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
20: Αν κυλάει στο αίμα σου,
21: είναι Red 96,3.

0: Holy Metallica.
1: Και η Metallica είναι Red.
2: This is James from Metallica.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Nothing Else Matters, Metallica, Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red. Ακόμα και ο καύσωνας εδώ μεταξύ μας φοβάται, μας τριπλάρει. Μας έκανε τρίπλα, όπως είπαμε πριν. Εσύ όμως δεν θα τριπλάρεις στο χρηματοκιβώτιο. Έρχεται στο Red 96,3 την Παρασκευή. Πάλι 10.000 ευρώ. Ξεκινάμε τον Ιούλιο, μπαίνουμε με 10.000 ευρώ πάλι. Στέλνεις κατευθείαν, το χτυπάς στο χρηματοκιβώτιο, κατευθείαν το τρίπλε στο τίποτα. Στέλνεις Win στο 19.600 και είσαι μέσα στην κλήρωση. Win στο 19.600 είναι Mediatel, 1,36 ευρώ, τελική τιμή. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και όρη του διαγωνισμού frontstage.gr. Να σου πω επίσης ότι κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Γιάννης Γιακουμάκης 6 με 8, Supertramp, The Logical Song, Red 96,3.

0: Αυτή είναι η Evanescence, My Mortal, Red 96,3. Αγγυλάει στο αίμα σου, είναι Red. Αυτή την ώρα, περίπου 11 λεπτά πριν από τις 8, αρκετά καλή κατάσταση και στην Κηφισίας και στον Κηφισό και στην Παραλιακή και στην Αττική Οδό. Okay, εντάξει, καλό είναι αυτό. Χορηγός μαζί μου Nova. Έχεις σκεφτεί πόσο πιο εύκολη γίνεται η καθημερινότητα όταν έχεις όλα όσα χρειάζεσαι σε μία μόνο λύση? Η Nova το σκέφτηκε και το έκανε πράξη. Δημιούργησε το Nova More. Μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Nova More, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr. Στις 8, Γιώργος Αποστόλου για τη συνέχεια. Από τις 6, Γιάννης Γιακουμάκης εδώ, όπως κάθε μέρα. Thanks για όλα τα μηνύματα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Αύριο το απόγευμα τα λέμε εδώ στις 6 στο Red 96,3. Fallout Boy, Beat It, Bye.
1: Συγχαρητήρια στην Τζαμπίκα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Προσωπικέ ανάγκε, η αλήθεια, μερικά δωράκια θα καλύψουν διάφορε τρύπε που χρειάζονται να καλυφθούν.
3: Μπαίνουμε στον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλε 10.000 ευρώ.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 10.000 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.000 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
7: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
6: What?
8: Με την προσφορά γνωριμίας της Stoiximan με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για eFood και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
10: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
11: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
12: Τι έχουμε?
11: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
13: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
11: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
15: Μαμά, θα αργήσουμε!
16: Τσάντα, πορτοφόλι, κλειδιά, φακελάκια σιλισέα gastrointestinal direct.
17: Στο θέατρο πάμε, αγάπη μου.
16: Προχθές εσύ είχες καούρα. Χθες εγώ φούσκωμα. Το πρωί ο Αλεξανδράκος ναυτία και διάρειες.
17: Δεν πάμε πουθενά χωρίς τα φακελάκια σιλισέα gastrointestinal direct. Σιλισέα gastrointestinal direct. Κατάλληλο για όλη την οικογένεια. Βρες το στα φαρμακεία. Ιατροτεχνολογικό προϊόν.
18: Go, go, go, go!
12: διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
18: Με λένε Κώστα και στα 34 μου μπήκα στη θάλασσα για πρώτη φορά. Ή μάλλον για δεύτερη πρώτη φορά. Περίμενα χρόνια για να κάνω μεταμόσχευση της καρδιάς και να τα καταφέρω. Αυτή είναι η ιστορία μου.
19: Η ζωή αρχίζει ξανά χάρη στη δωρεά οργάνων. Άκου όλες τις ιστορίες δεύτερης πρώτης φοράς στο Spotify και το YouTube του Ιδρύματος Ωνάση. Υπό την επιστημονική αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και του Ωνάσιου Νοσοκομείου. Μία πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ωνάση.
20: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Γεια σας παιδιά, Ρέντε 96,3, Δευτέρα 29 Ιουνίου, πόσο τώρα άβολο για μια πρώτη μέρα της εβδομάδας να είναι με στις τελευταίες μέρες του μήνα. Τι να κάνουμε όμως, συμβαίνουν και αυτά τα πράγματα, θα είναι μια εβδομάδα μπάσταρδη ανάμεσα σε Ιούνιο και Ιούλιο και θα τα κανονίσει όλα η υπηρεσία. Γιώργος Απόστολος στο αέρα του Ρέντε 96,3 όπως πάντα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 8 με 10 όπως είναι και νωρίτερα και Γιάννης Γιακουμάκης. Πάμε με Rolling Stones, παρακαλώ, Paint It Black, αν κυλάς το αίμα σου, είναι Ρέντε.

Δευτέρα 29 Ιουνίου του 2026, καλώς ήρθατε. Είναι ο Radio 96,3 στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αποστόλου και γίνεται χαμός, παιδιά, με το AI. Αν δεν έχετε καταλάβει τι συμβαίνει, όχι επειδή βγαίνουν αστείες φωτογραφίες, γελίες ή κάποια βίντεο που δεν τα πιστεύει κανείς πλέον. Όχι, το πρόβλημα τώρα δεν το έχουμε εμείς, το έχουν οι μεγάλες εταιρείες οι οποίες χάνουν εκατομμύρια από την αλόγιστη χρήση του AI και μάλιστα συζητάνε ήδη να περιορίσουν τη χρήση του λόγω του υψηλού κόστους. Δημιουργήσαμε ένα τέρας, λένε πλέον οι μεγάλες εταιρείες, οι οποίες κατάλαβαν ότι το παιχνίδι πια έχει χαθεί και ότι από εδώ και πέρα ο μόνος τρόπος για να δουλέψουν καλά τα AI και να είναι και αποδοτικά και να μην υπάρχουν και θέματα κοινωνικά είναι να υπάρχει ένα regulation, να υπάρχουν μια σειρά από κανόνες οι οποίοι θα είναι απαράβατοι για την χρήση και τη μετάδοση AI περιεχομένου. Μακάρι λοιπόν να συμβεί αυτό. Εμείς ακούμε Snow από Red Hot Chili Peppers στον Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Φωνάζει τον κλειδαρά δύο φορές την εβδομάδα. Την οδική βοήθεια άλλες τρεις και θέλει να ανοίξει και σπίτι.
1: Μου έχει κάνει τον εγκέφαλο πουρέ. Σε ψυχολόγο θα τρώω.
2: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.

0: Πολλά παιχνίδια είναι για μας πολύ αγαπημένα, αλλά ένα από όλα, νομίζω πως ξεπερνάει οτιδήποτε άλλο, ιδιαίτερα το καλοκαίρι, αναφέρουμε βέβαια στα θερινά σινεμά, καθώς ο Rating 16,3 πάντα κοιτάει να σε πηγαίνει εκεί και φυσικά μέσα από σημαντικές αμά πρεμιέρ να βλέπεις και ταινίες που θα βγουν πολύ αργότερα. The Birthday Party λοιπόν, William Dafoe, την Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 11:15 στο θερινό σινεμά Σινέα Φιλοθέ, που είναι πραγματικά πανέμορφο, στην πλατεία Δροσοπούλου θα γίνει αυτή η Αβραάμ πρεμιέρ. Και μιλάμε για μια ταινία με τον φοβερό και τρομερό William Dafoe, του Miguel Angel Jiménez, βασισμένη στο μυθιστόρημα του Πάνου Καρνέζη. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ταινία. Και τώρα μπορείς να μπεις στο redfm.gr, στο Red Up, να συμπληρώσεις τη σχετική φόρμα συμμετοχής και να μπεις στην κλήρωση. Last call είναι, καθώς οι νικητές θα ειδοποιηθούν με email αύριο 30 Ιουνίου. Θυμίζω ότι η ταινία γυρίστηκε στην Ελλάδα. Είναι μια συμπαραγωγή της Front Stage και περιλαμβάνει στο cast γνωστούς ηθοποιούς, ενώ βγαίνει 2 Ιουλίου στα σινεμά από την Rosebud 21. Ρέντε 96,3 στο μικρόφωνο και ο Ρος Αποστόλου. Στη συνέχεια θα ακούσουμε και Manic Street Preachers και Scorpions, σαν κυλάς το αίμα σου. Είναι Ρέντε σήμερα Δευτέρα 29 Ιουνίου.
1: Μπαίνουμε στον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ.
1: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 10.000 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω τηλεφώνημα για 10.000. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
4: Μπήκα σωστά.
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
8: Με λένε Δήμητρα και στα 23 μου έκανα ποδήλατο για πρώτη φορά. Βασικά την πρώτη φορά. Για δεύτερη πρώτη φορά. Μετά τη μεταμόσχευση πνευμόνων. Αυτή είναι η ιστορία μου.
9: Η ζωή αρχίζει ξανά χάρη στη δωρεά οργάνων. Άκου όλες τις ιστορίες δεύτερης πρώτης φοράς στο Spotify και το YouTube του Ιδρύματος Ωνάση. Υπό την επιστημονική αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και του Ωνάσιου Νοσοκομείου. Μία πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ωνάση.
2: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

άλλη μια διασκευή, Can't Take My Eyes Off You. Εδώ οι Manic Street Preachers δοκιμάζουν έτσι σε μια πιο απαλή κατάσταση να παίξουν με τον έρωτα και τις αστοχίες του. Είναι ώρα 96,3. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα 29 Ιουνίου του 2026. Στη συνέχεια θα ακούσουμε Europe και αμέσως τώρα Nightmare και MSG. Εκεί λες το αίμα σου είναι red.

0: 96,3 Δευτεριά, τι κάνει 29 Ιουνίου, Γιώργος Αποστόλου στο μικρόφωνο. Καλή εβδομάδα να έχουμε, παιδιά, και φυσικά την Παρασκευή που έρχεται το χρηματοκιβώτιο δίνει ξανά 10.000 ευρώ. Οπότε στέλνετε από τώρα γούρι 19.600 για να τα διεκδικήσετε ή να κάνει μέρη το τηλεφώνημα σε εσά, να πατήσετε σωστά 10.000 και να πάρετε αυτό το πάρα πολύ μεγάλο ποσό. Μίντια, τελικό στο SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ πλέον τέλος των συνδρομητών κινητής, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠ, frontstage.gr για τους όρους του διαγωνισμού. Θυμίζω ότι κάθε σε εμείς αντιστοιχεί και σε μια συμμετοχή στην κλήρωση της Παρασκευής 3 εβδόμου, της πρώτης Παρασκευής για τον Ιούλιο του 2026. Πάμε να ακούσουμε στη συνέχεια Sweet Home Alabama από Lynyrd Skynyrd. Αγγελάς, το αίμα σου είναι Red. Red World
1: Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Παρίσι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
2: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
3: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
4: Παιδιά, έχω σοκαριστικό.
5: This is the home of Red World Tour.
6: Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
7: Release Athens 2026, 5η, 9 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, Παντέρα. Μία από τις μεγαλύτερες metal bands όλων των εποχών για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Μαζί τους Trivium και Body Snatcher. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
8: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
9: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
10: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
11: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
12: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
13: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
14: It's Red. It rocks.
15: Red 96,3.

σωτήριο έτσι 2026. Ακούσαμε και breakfast στην Αμέρικα από το Supertrap. Πανάκριβο, παιδιά, το breakfast στην Αμέρικα τώρα στο Μουντιάλ, έτσι. Το πιο φτηνό, λέει, πρωινό, 150 ευρώ. 150 δολάρια περίπου. Και αυτό, βέβαια, χωρίς να πάρει και τίποτα ιδιαίτερο. Αλλά εντάξει, λογικό είναι. Είπαμε τώρα στο Μουντιάλ, είναι όλοι αυτοί οι τύποι εκεί πέρα. Ό,τι προλάβουν αυτές τις μέρες μέχρι να γίνει και ο τελικός τον Ιούλιο του 2026. The One I Love από REM, μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου, τον Red 96,3.

96,3 και όπως πάντα τέτοια ώρα, τέτοια λόγια κοντά σου είναι και τέταρτο. Σου λέω τις δύο ειδήσεις της ημέρας, τη μία μουσική και τη μία μη μουσική που πρέπει να γνωρίζεις πριν φύγει απάντα και αυτή η Δευτέρα 29 Ιουνίου του 2026. Η μη μουσική μας είδηση έρχεται από το Μουντιάλ και από το μακρινό Κατάρ που αποκλείστηκε βέβαια, αν δεν κάνω λάθος. Σε κάθε περίπτωση πάντως, οι Καταριανοί που από λεφτά δεν έχουν πρόβλημα από μπάλα, δεν ξέρουν, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία, αγόρασαν τους οπαδούς που βλέπαμε στο γήπεδο. Συγκεκριμένα έδιναν 1.000 ευρώ το κεφάλι για κάθε οπαδό με πληρωμένο ένα γεύμα και τα έξοδα βενζίνης. Μάλιστα, πάρα πολύ καλό. Ακούγεται, το μάθαμε λίγο αργά, αλλιώς θα πηγαίναμε κι εμείς να είμαστε καταραμένοι. Είμαστε που είμαστε, δεν υποστηρίζαμε το Κατάρ και όλα θα πηγαίνανε καλά. Από εκεί και πέρα τώρα στα μουσικά μας, τι άλλο θα πούμε βέβαια σήμερα. Χρόνια πολλά στο θρυλικό Σάκη Τόλι, τον Rotting Christ, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα το 1972 και συνεχίζει ακάθεκτος μεγάλη μορφή για την metal και όχι μόνο μουσική στην χώρα μας. Και στη συνέχεια από τους Queen, αν και λες το αίμα σου είναι red, μικρόφωνο, Γιώργος Αποστόλου.

0: Thunder και Imagine Dragons, 96,3 βραδάκι της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα να έχουμε, καλά τελειώματα Ιουνίου. Imagine Dragons πάντως που μόλις ακούσαμε από τους θετικούς πρωταγωνιστές της χρονιάς μουσικά και μάλιστα έχοντας πάρει και μια πολύ ξεκριμένη πολιτική, πολιτιστική, κοινωνική στάση σε σχέση με τη γενοκτονία του Ισραήλ στην Παλαιστίνη και μπράβο τους. Γιώργος Αποστόλου στο μικρόφωνο, πάμε στη συνέχεια να ακούσουμε Every You, Every Me από τους Πλασίμπο. Αγγελέα, το θέμα σου είναι ρέτη σήμερα, Δευτέρα 29 Ιουνίου.
1: Συγχαρητήρια στην Τζαμπίκα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Προσωπικά είχα ανάγκη, η αλήθεια, μερικά δωράκια θα καλύψουν διάφορες τρύπες που χρειάζονται να καλυφθούν.
3: Μπαίνουμε στον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γραφώντας WIN στο 19600.
1: 10.000 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.000 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1,36€ με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Όλη μέρα νύχια, μακιγιάζ, μπότοξ, γυμναστήριο. Φοβάμαι πως το ράφι πλησιάζει.
6: Με φωνάζει διατηρητέο. Καθρέφτη δεν έχει να δει τα χάια του. Πού είναι σαν γκρεμισμένο τζάκι.
7: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αγκυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Καναδός Brian Adams και το Heaven στον Red 96,3 μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου, Δευτέρα 29 Ιουνίου. Καμία σχέση αυτός ο Καναδός με τους άλλους Καναδούς, τους 3 Days Grace που έπαιξαν στο release και γέμισαν και πάλι την πλατεία νερού. Πολύ καλό, πολύ ποιοτικό και πάρα πολύ πετυχημένο το φετινό συναυλιακό καλοκαίρι ως τώρα, χωρίς καμία μα καμία παραφωνία, όλα πηγαίνουν πραγματικά τέλεια και κάτι μου λέει ότι έτσι θα ολοκληρωθούν. Σημαίνεται Lactin Spirit στη συνέχεια από Nirvana, δυνατά στον Red 96,3 και λες το αίμα σου είναι Red.

0: 3,6 με το ατελείωτο σόλο του Κάρλος Σαντάνα, ο οποίος ό,τι πρέπει είναι να μας το σερβίρει καλοκαιριάτικα, όσο Μεξικάνος ξέρει καλά από τέτοια. Φυσικά είναι Δευτέρα 29 Ιουνίου, καλή εβδομάδα είπαμε, αλλά λέμε ότι την πρώτη Παρασκευή του μήνα 3/7, την πρώτη Παρασκευή του Ιουλίου, ανοίγει ξανά το χρηματοκιβώτιο και δίνει ξανά 10.000 ευρώ. Οπότε στέλνετε γούνι 1900 τώρα για να δηλώσετε συμμετοχή και να κάνετε το τηλεφώνημα ημέρης σε εσάς για να κερδίσετε αυτό το πάρα πολύ μεγάλο ποσό. 10.000 ευρώ ξανά στο χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή που έρχεται. Μήνυα τηλεκόστρωση σε μέσα 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ πλέον τέλους συνδρομητών κινητή. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Ερμόδοτη ρυθμιστή σε ΕΠΗ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε όλους άνω των 18 και αν έχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξη και σε α210-92-16-776 και φυσικά frontstage.gr για τους όρους του διαγωνισμού. Κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην μεγάλη κλήρωση. Στη συνέχεια στον Red 96,3 θα ακούσετε Green Day και Mandy Waters και φυσικά σε λίγο θα είναι εδώ Χάκος Περβανίδης και το Red Metal Before Midnight.
1: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
2: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Release Athens 2026. 3η 7 Ιουλίου. Πλατεία Νερού. The Offspring. Bad Religion. High Vis. Εισιτήρια προσφορές more.com. releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
3: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Robert Plant, ζωντανά στην Αθήνα με τους Saving Grace και τη Suzy Dian. 5η, 9 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση εισιτηρίων. highpriority.ticketmaster.gr.
5: It's Red, it rocks.
2: Red 96,3. Oh yeah. Oh yeah. Everything.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Μπαίνουμε στον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ.
0: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 10.000 ευρώ.
0: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Ξεραγίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
0: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 10.000. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
0: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρια διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Φωνάζει τον κλειδαρά 2 φορές την εβδομάδα. Την οδική βοήθεια άλλες 3 και θέλει να ανοίξει και σπίτι.
4: Μου έχει κάνει τον εγκέφαλο πουρέ. Σε ψυχολόγους θα τρώω.
5: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
1: Αγγιλάει στο αίμα σου.
6: Είναι Red 96,3.

0: World Tour. Μπολόνια, Las Vegas, Λονδίνο, Παρίσι, Βουκουρέστι.
1: Ωραία, μάγκα, φοβός, μετάλλικα.
2: Είναι νούμερο ένα αγαπημένο μου μπάντα ever.
3: Έλα, αποκλείεται. Δεν υπάρχει αυτό που λέτε.
1: Πλάκα μου κάνεις.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Δυνάμωσε τον Red
5: 96,3.
6: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
7: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
8: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: 96,3. Red Metal Before Midnight. Metal πριν τα μεσάνυχτα. Red 96,3.
1: Red 96,3, Red Metal Before Midnight, βράδυ Δευτέρας 29 του Ιούνιου. Παραμονή σήμερα, κυρίες και κύριοι, παραμονή για τη μεγάλη μέρα ξημερώνει αύριο, όχι επειδή τελειώνει ο Ιούνιος, ούτε επειδή είναι του Αγίου Σύλλα μεγάλη χάρη του, αλλά γιατί αύριο βλέπουμε τους Megadeth ζωντανά στο release, σε αυτή που μπορεί και να είναι η τελευταία επίσκεψή του στη χώρα, οπότε η μέρα περισυλλογή σήμερα και εις αύριον τα σπουδαία. Εδώ είμαστε λοιπόν, είμαι ο Χάκος Περβανίδης και δεν μπορώ να κρύψω τον ενθουσιασμό μου. Παρέα στον Red 96,3 Δευτέρες και Τετάρτες στις 11 ακούμε το metal που αγαπάμε και όταν λέμε πως μαζί ακούμε ορισμένα από τα καλύτερα riff που γράφτηκαν ποτέ, λέμε την αλήθεια και μόνο την αλήθεια, χωρίς φόβο και με πολύ πάθος.

Tornado of Souls, απίθανη Megadeth στον Red 96,3. Ο Mustaine, φίλοι μου καλή, είναι ένας διαφορετικός άνθρωπος, a different kind of beast που λένε και οι Αγγλοσάξονες. Όταν ο κοινός, ο καθημερινός ο άνθρωπος υποφέρει από ερωτικές απογοητεύσεις και από συναφή μαρτύρια, γράφει μπαλάντες, κομματάρες όπως το Nothing Else Matters ή το Still Loving You ή το Love Hurts και όλα αυτά. Ο Mustaine όμως το αντιμετωπίζει διαφορετικά το θέμα, παίρνει όλο αυτό το συναισθηματικό χάος και μας χαρίζει έναν ανεμοστρόβιλο, έναν τορνέιντο από ρίφς, γιατί τέτοιος είναι. Αύριο λοιπόν η Megadeth στο release μαζί τους και η Sepultura, που πραγματοποιούν και αυτή την αποχαιρετιστήρια περιοδία τους. Όντως ζούμε παράξενες ημέρες. Όμως εντάξει, ξέρεις ότι οι μπάντες μπορεί να σταματούν, τα τραγούδια όμως θα ακούγονται για πάντα, ειδικά αν μιλάμε για τραγούδια σαν το Territory.

War for Territory, δυστυχώς πάντα επίκαιρη η Σεπουλτούρα, μια μπάντα που σιγά σιγά φτάνει στο τέλος της πορείας της, όπως έχουν πει, όπως έχουν προαναγγείλει οι ίδιοι, αν όλα πάνε σύμφωνα με τον προγραμματισμό, στις 7 του Νοέμβρη στο Σάο Πάολο στη Βραζιλία θα δώσουν την τελευταία του συναυλία και μετά τέλος. Την ίδια ώρα βέβαια οι αδερφοί Μαξ και Ιγκόρ Καβαλέρα συνεχίζουν να κρατούν αυτά τα σπουδαία τραγούδια ζωντανά, παίζοντας τις σκηνές του κόσμου. Αυτά λοιπόν με τους Σεπουλτούρα, σειρά τώρα έχουν οι Άνθραξ στο ολοκένουριο It's for the Kids και εσύ μένεις εδώ στον Red 96,3.

Αυτά λοιπόν με τους Anthrax και το ολοκένουργιο single τους, το It's For The Kids. Εμείς περιμένουμε φυσικά το νέο άλμπουμ των παιδιών από τη Νέα Υόρκη που αναμένεται το Σεπτέμβρη. Και πάμε τώρα στους Ice Dearth, εκεί όπου ο John Schaefer φαίνεται πως αρχίζει σιγά σιγά να αφήνει πίσω του τις περιπέτειες των τελευταίων ετών. Έχει ήδη ενεργοποιήσει και πάλι το project του, του Sons of Liberty, ενώ όλοι περιμένουν με ενδιαφέρον να δουν ποιο θα είναι, αν θα είναι και πότε θα γίνει αυτό το επόμενο βήμα των Ice Dearth. Μέσα σε αυτό το κλίμα αναμονής, ο Matt Barlow αποκάλυψε πως μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει καμία συζήτηση με τον Schaefer σχετικά με το μέλλον του συγκροτήματος. Θα δούμε πως θα πάει αυτό. Η δική μου αίσθηση πάντως είναι πως όταν ο John αποφασίσει να επιστρέψει στους Ice Dearth, σίγουρα δεν θα έχει κάποιον άλλον πέρα από τον Matt Barlow στο πλευρό του. The Hunter, και μένεις εδώ στον Red 96,3. Χάκος Περβανίδη στο μικρόφωνο.

Αυτά λοιπόν με τους Iced Earth και το The Hunter μέσα από το The Dark Saga Album, ένα δίσκο που αγαπήθηκε όσο λίγοι εδώ στην Ελλάδα, ένα άλμπουμ εμπνευσμένο από το Comic Spawn. Και πάμε τώρα στους Elysion, το ελληνικό συγκρότημα που επιστρέφει στην δισκογραφία με το νέο του άλμπουμ που έχει σαν τίτλο Identity και αναμένεται κάπου μέσα στον Οκτώβρη. Οι Elysion δείχνουν τα τελευταία χρόνια να έχουν επιστρέψει πραγματικά δυναμικά. Το Bring Out Your Dead που κυκλοφόρησε πριν από 2-3 χρόνια σηματοδότησε μια πολύ δυνατή επανεκκίνηση για την μπάντα, κάνοντας τον κόσμο να ξεχάσει την μακροχρόνια απουσία τους από την προηγούμενη τους δισκογραφική δουλειά, και τώρα με το Identity δείχνουν πως έχουν βρει για τα καλά τον βηματισμό τους. Πρώτο δείγμα λοιπόν από το νέο άλμπουμ είναι το Guardian Angel. Πάμε να το ακούσουμε και είμαστε πάντα εδώ στον Red 96,3 και το Red Metal πριν τα μεσάνυχτα.

0: Μπαίνουμε στον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ.
0: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 10.000 ευρώ.
0: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
0: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 10.000. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
0: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
1: Red Metal. Before Midnight. Red 96,3.
3: Εδώ λοιπόν στον Red 96,3 και το Red Metal πριν τα μεσάνυχτα, αυτό το βράδυ Δευτέρας 29 του Ιούνιου. Είμαι ο Χακός Περβανίδης και μαζί Δευτέρες και Τετάρτες στις 11 ανεβάζουμε την ένταση ακούγοντας το metal που αγαπάμε. Για τη συνέχεια έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα από Judas Priest και Five Finger Death Punch και Orden Ogan και Rotting Christ και πολλά ακόμα. Όμως προς το παρόν πάμε στους Nevermore και το Dead Heart in a Dead World Album για να ακούσουμε ένα από τα πλέον εμβληματικά τραγούδια αυτού του συγκροτήματος. Ένα τραγούδι που νομίζω πως εξηγεί όσο πιο καθαρά γίνεται γιατί οι Nevermore υπήρξαν τόσο σημαντική για τόσο πολύ κόσμο. The River Dragon has come.

The River Dragon Has Come, λοιπόν, από τους Nevermore εδώ στον Red 96,3, ένα από τα πλέον εμβληματικά τραγούδια του αγαπημένου αυτού συγκροτήματος, με εκπληκτική πραγματικά δουλειά από τον Jeff Loomis στις κιθάρες και τους γεμάτους συμβολισμούς στίχους του Worldain. Δεν πειράζει να το λέμε κάθε φορά που το ακούμε το συγκεκριμένο τραγούδι, γιατί νομίζω πως κρύβεται μια σπουδαία ιστορία πίσω από αυτό. Ο Dain το εμπνεύστηκε από το βιβλίο The River Dragon Has Come, με το ίδιο όνομα δηλαδή, της Dai King, το οποίο και ασκεί έτσι έντονη κριτική στα πολύ μεγάλα φράγματα, τεράστια έτσι φαραωνικά φράγματα που κατασκευάζει ο άνθρωπος, και ειδικότερα από ένα σχέδιο των φραγμάτων των τριών φαραγγιών στην Κίνα. Με αυτή την αφορμή λοιπόν ο Dain έγραψε ένα τραγούδι για την ανθρώπινη αλαζονία και για την ψευδέστηση, πως μπορούμε να υποτάξουμε την φύση και να την ελέγξουμε. Και όταν το πιστέψαμε, ξύπνησε ο δράκος του ποταμιού για να μας υπενθυμίσει πως η φύση πάντοτε έχει τον τελευταίο λόγο. Εξαιρετικός Worldain στους στίχους του River Dragon, γενικότερα στους στίχους και στις λέξεις, και αυτοί που έρχονται τώρα είναι η Παντέρα και το Mouth for War.

Αυτά λοιπόν με τους Παντέρα και το Mouth for War. Τους περιμένουμε σε λίγες ημέρες εδώ στην Αθήνα, σε έναν από τους πιο δυνατούς συναυλιακούς μήνες των τελευταίων ετών. Γενικότερα νομίζω πως η φετινή συναυλιακή περίοδος από τότε που άνοιξε με τους Metallica, ας πούμε, είναι μία από τις πιο δυνατές που έχουμε ζήσει ποτέ. Μπορεί και η πιο δυνατή τελεία. Και από τους Παντέρα τώρα πάμε στους Five Finger Death Punch, οι οποίοι ανακοίνωσαν την κυκλοφορία του νέου τους άλμπουμ που έρχεται σε λίγο καιρό, σε μερικές εβδομάδες, και το δεύτερο σίγγλ από εκεί είναι το Deo Presso Liber. Πάμε να το ακούσουμε και μένουμε εδώ στον Red 96,3. Χάκος Περβανίδη στο μικρόφωνο.

Αυτό λοιπόν είναι το νέο single των Five Finger Death Punch, το Deo Presso Liber. Είσαι στον Red 96,3 και το Red Metal Before Midnight, και την Παρασκευή που λες, στις 3 του Ιούλη, ανοίγει το χρηματοκιβώτιο που κρύβει μέσα του 10.000 ευρώ, οι οποίες και σε περιμένουν. Μπορείς να διεκδικήσεις το ποσό αυτό πάρα πολύ απλά, στέλνοντας τη λέξη WIN, W-I-N, με SMS το 19600. Το κάνεις αυτό όποτε θέλεις, τώρα, σε λίγο μετά, μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής, εν πάση περιπτώσει, γιατί τότε είναι που η Μέρη θα κάνει την κλήρωση και στη συνέχεια το τηλεφώνημα. Οπότε φρόντισε εκείνη την ώρα να έχεις κοντά το τηλεφωνό σου, γιατί αν σε καλέσει η Μέρη, θα το αφήσει να χτυπήσει μόνο 5 φορές. Απαντάς όσο πιο γρήγορα μπορείς, της λες το σωστό ποσό 10.000 ευρώ, Μέρη, και αυτό γίνεται κατευθείαν δικό σου. Οι όροι του διαγωνισμού βρίσκονται στο frontstage.gr, όπως και στο redfm.gr, και το μήνυμα που έρχεται από την Mediatel κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά. Αυτή είναι η τελική τιμή, ενώ η γραμμή υποστήριξης είναι το 214-214-80-20. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, και η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Και αυτοί που έρχονται τώρα εδώ στον Red 96,3 είναι η Megadeth στο Atulemond.

0: World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Πάρισι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
1: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ελπίζα, αλλά δεν το περίμενα.
3: Παιδιά, έχω σοκαριστικό.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. Red Metal. Before Midnight. Red 96,3.
4: Red 96,3, Red Metal πριν τα μεσάνυχτα, βράδυ Δευτέρας 29 του Ιούνιου, 12 παρά 10 περίπου η ώρα, Χάκος Περβανίδης στο μικρόφωνο, μαζί Δευτέρες και Τετάρτες στις 11. Ακούμε το Metal που αγαπάμε πριν από λίγο. Αυτή ήταν φυσικά η Megadeth στο A Tout Le Monde, Set Me Free διαβάζουμε μέσα σε παρένθεση. Είναι η επανηχογράφηση του κλασικού του τραγουδιού με την Κριστίνα Σκάμπια, τον Lacuna Coil, να συνοδεύει τον Dave Mustaine σε αυτήν την εκτέλεση. Και νομίζω πως είναι η κατάλληλη ώρα τώρα να επισκεφτούμε το Painkiller, τον Judas Priest, από που έρχεται ο Nightcrow.

Nightcrawler, λοιπόν, εδώ στον Red 96,3. Ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια του μυθικού Painkiller, με τους Judas Priest να αφηγούνται την ιστορία ενός σκοτεινού πλάσματος που βγαίνει τη νύχτα για να κυνηγήσει τα θύματα του. Πολλοί πιστεύουν πως το τραγούδι αυτό αναφέρεται στον διαβόητο serial killer, τον Night Stalker, που έδρασε στην Καλιφόρνια την δεκαετία του 80, αλλά οι Priest δεν το έχουν επιβεβαιώσει αυτό, και μιας και πιάσαμε τώρα τα μεγάλα και τα κλασικά, πάμε στους Halloween, τους οποίους περιμένουμε και αυτούς στο φετινό Release Festival. Το άλμπουμ είναι το Keeper of the Seven Keys Part 1, όπου εκεί ο Kai Hansen υπογράφει ένα από τα πιο αισιόδοξα και διαχρονικά τραγούδια της μπάντας. Αυτό είναι το Future World.

Future World, λοιπόν, από τους Halloween εδώ στο Red Metal Before Midnight. Αυτή είναι η αδιαφυσβήτητη πρωτοπόρη του ευρωπαϊκού Power Metal. Ένα ιδίωμα που διαμόρφωσε σε πολύ μεγάλο βαθμό ο Kai Hansen και η παρέα του, αφήνοντας έτσι μια κληρονομιά που συνεχίζει να εμπνέει γενιές μουσικών μέχρι και σήμερα. Και νομίζω πως μία από τις πιο ενδιαφέρουσες μπάντες της σημερινής Power Metal σκηνής είναι η επίσης Γερμανοί, η Orden Ogan, όπου έχουν έτσι μια σταθερά ανωδική πορεία τα τελευταία άλμπουμ, όπως και μια σειρά από πάρα πολύ ωραία άλμπουμ. Πάμε να τους ακούσουμε στο The Order of Fear και πίσω για το νέο σίγγλ των Villagers of Ioannina City.

Layer of Fear από τους Orden Ogan εδώ στο Red Metal Before Midnight. Και πάμε τώρα στους Villagers of Ioannina City, τους Vic, οι οποίοι επιστρέφουν δισκογραφικά έπειτα από περίπου 6 χρόνια. Το νέο τους άλμπουμ έχει τον τίτλο Venceremos, κυκλοφορεί στις αρχές του Σεπτέμβρη και λίγες μέρες αργότερα το συγκρότημα θα ανέβει στη σκηνή του θεάτρου του Λυκαβητού για μία από τις σημαντικότερες συναυλίες του φετινού φθινοπόρου. Να που φτάσαμε κιόλας εκεί. Το πρώτο σίγγλ τώρα που έχουμε ακούσει από το Venceremos είναι το Ghosts in the Sky και παρακολουθώντας, ξέρεις, τις αντιδράσεις του κόσμου στις διάφορες πλατφόρμες, βλέπεις ότι οι απόψεις διχάζονται. Από τη μία υπάρχουν εκείνοι που θεωρούν πως οι Villagers ανανεώνουν έτσι δημιουργικά τον ήχο τους και ανοίγονται σε καινούριους μουσικούς δρόμους, και από την άλλη δεν είναι λίγοι όσοι εξακολουθούν να αναζητούν το πιο έτσι γνώριμο, πιο παραδοσιακό ήχο της μπάντας με τα έντονα υπηρώτικα στοιχεία και τα πνευστά σε πρώτο πλάνο. Εντάξει τώρα, ο καθένας ακούει και αποφασίζει. Εγώ πάντως έχω λατρέψει το Ghosts in the Sky και ομολογώ πως η μελωδία του παίζει όλη μέρα στο κεφάλι μου. Πάμε να το ακούσουμε, και για τη συνέχεια έχουμε Rotting Christ, Metallica, Maiden και θα δούμε τι άλλο.

Αυτά λοιπόν με τους Vic και το νέο του single, το Ghosts in the Sky. Πραγματικά ανυπομονώ να ακούσω ολόκληρο το άλμπουμ και να δω ποια είναι έτσι η ολοκληρωμένη μουσική πρόταση των παιδιών. Και από τους Villagers πάμε τώρα στους Rotting Christ. Ο frontman τους

Συγκροτήματος ο Σάκης Τόλης έχει σήμερα τα γενέθλιά του, οπότε να του ευχηθούμε ολόψυχα χρόνια πολλά. Μιλάμε για μία από τις πλέον εμβληματικές μορφές της ελληνικής metal σκηνής, έναν άνθρωπο που έχει συμβάλει καθοριστικά ώστε το ελληνικό metal να ταξιδέψει στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα και εδώ και περισσότερες από τρεις δεκαετίες βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, αποτελώντας μία από τις πιο αναγνωρίσιμες προσωπικότητες του χώρου σε παγκόσμιο επίπεδο. Όμως πάνω απ' όλα πρόκειται για έναν φοβερό τύπο, έναν εξαιρετικό μουσικό. Έναν πολύ ωραίο άνθρωπο. Πάμε να ακούσουμε τους Rotting Christ of the Raven και είμαστε εδώ στον Red 96,3 και το Red Metal After Pleon Midnight.

Αυτό λοιπόν είναι το The Raven, τον Rotting Christ, ένα τραγούδι που, όπως μαρτυρά ο τίτλος του, αντλεί την έμπνευσή του από το εμβληματικό κοράκι του Edgar Allan Poe, εκεί που το μυστηριώδες αυτό πτηνό που κάθεται στην πρωτομή της Αθηνάς, κάθε φορά που ανοίγει το στόμα του επαναλαμβάνει τη λέξη Nevermore. Και μιας και πιάσαμε τους λεγόμενους καταραμένους λογοτέχνες, ο Poe είναι ίσως ο συγγραφέας που έχει εμπνεύσει όσο ολίγη την heavy metal δισκογραφία, και αν υπάρχει κάποιος που τον συναγωνίζεται, αυτός δεν είναι άλλος από τον Howard Phillips Lovecraft, το έργο του οποίου πραγματικά υπάρχει σε όλο το heavy metal, και οι Metallica τον αγαπούν πολύ και έχουν αναφερθεί 3-4 φορές στο έργο του, όπως έκαναν ας πούμε στο The Things That Should Not Be. Πάμε να το ακούσουμε και πίσω για το απόψινο Grand Finale.

The Things That Should Not Be, Metallica φυσικά από το Master of Puppets εδώ στον Red 96,3. Και πάμε σιγά σιγά για τον απόψινό επίλογο, για το απόψινό Grand Finale. Είμαι ο Χάκος Περβανίδης, παρέα ακούμε τις μουσικές που αγαπάμε, το heavy metal που λατρεύουμε εδώ στον Red 96,3 Δευτέρες και Τετάρτες στις 11. Και μιας και είμαστε έτσι σε λογοτεχνικό ύφος, ας κλείσουμε με τους Iron Maiden στο Brave New World. Τα λέμε αύριο στους Megadeth και ραδιοφωνικά στις 11 εδώ την Τετάρτη στον Red 96,3. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, γεια και χαρά.

0: τον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ.
0: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 10.000 ευρώ.
0: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
0: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω τηλεφώνημα για 10.000. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
0: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
3: Όλη μέρα νύχια, μακιγιάζ, μπότοξ, γυμναστήριο. Φοβάμαι πως το ράφι πλησιάζει.
4: Με φωνάζει διατηρητέο. Καθρέφτη δεν έχει να δει τα χάλια του. Πού είναι σαν γκρεμισμένο τζάκι.
5: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.

0: Συγχαρητήρια στην Τζαμπίκα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Προσωπικές ανάγκες, η αλήθεια, μερικά δωράκια θα καλύψουν διάφορες τρύπες που χρειάζονται να καλυφθούν.
2: Μπαίνουμε στον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
0: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 10.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 10.000 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α 210-9215-776.
4: Φωνάζει τον κλειδαρά 2 φορές την εβδομάδα, την οδική βοήθεια άλλες 3 και θέλει να ανοίξει και σπίτι.
5: Μου έχει κάνει τον εγκέφαλο πουρέ, σε ψυχολόγους θα τρώω.
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Radiohead World Tour. Rolling Stones, U2, Linkin Park, Coldplay, Metallica.
1: Μου κάνετε πλάκα τώρα!
2: Παιδιά, είμαι στον δρόμο, θα χάσω το τιμόνι, σοβαρολογείτε.
1: Εγώ πάμε σοκ, δεν μπορώ να ηρεμήσω με τίποτα.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
3: The body of Nirvana leader Kurt Cobain was found in a house in Seattle.
0: Και η Nirvana είναι Red.
4: Attention, this is Kurt from Nirvana.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στην Τζαμπίκα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Προσωπικές ανάγκες, η αλήθεια, μερικά δωράκια θα καλύψουν διάφορες τρύπες που χρειάζονται να καλυφθούν.
2: Μπαίνουμε στον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
0: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 10.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 10.000 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α 210-9215-776.
4: Όλη μέρα νύχια, μακιγιάζ, μπότοξ, γυμναστήριο, φοβάμαι πως το ράφι πλησιάζει.
5: Με φωνάζει διατηρητέο. Καθρέφτη δεν έχει να δει τα χάλια του. Πού είναι σαν γκρεμισμένο τζάκι.
6: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: είναι ρεν.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Παρίσι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
1: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
3: Παιδιά, έχω σοκαριστικό.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.